Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα. Φίλε Κατζόχυρε, άνοιξα να φάω μία μπάρα η οποία ήταν χειροποίητη. Και της λέω εντάξει είναι ακριβή. Και μου λέει τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχύνη βρώμη κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησε.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάω τα
4: λεφτά. Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρόνα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Friscas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ Yo.
1: Hello, Sue.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
3: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξέρω αν ανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
4: Άιτε.
3: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλε, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε. Ναι. Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πει στο φίλο μου γκαντέμι.
3: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
2: είμαι
3: ο
2: κύρις
3: και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
4: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
3: κρύβες. Σαν να έχεις δίκιο.
4: Εγώ αυτό λέω.
3: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
4: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
3: Όταν λείπω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα.
3: Για Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τις άγριες μέλισσες που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Και...
2: μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
3: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξέρω αν ανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
4: Άιτε.
3: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριο σου. Θα πει στο φίλο μου γκαντέμι.
3: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω,
2: είμαι
3: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
4: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
3: κλειδιά? Σαν να έχεις δίκιο.
4: Εγώ αυτό λέω.
3: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
4: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
3: Όταν λείπω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα τη φωνάζω.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζω, μια ζωή.
2: Με λέει, δεν τη λένε για Χρυσούλα. Έτσι λέει. Λέει, τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μα λέω, η γιαγιά Χρυσούλα, λέω, η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω, πω, ρε φίλε. Πολύ σκληρό, σαν τώρα στη φύλακα ψάγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ναι, γεια σας, μ' ακούτε. Εντάξει, ακούγομαι. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Απίστευτο ότι βρισκόμαστε εδώ.
2: Καλέ, καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Νάνση. Σε βλέπω φρεσκαδούρα, Χρήστο. Είσαι ωραίο τυπάκι πρωινό.
2: Χάσαμε όλες 25 ευρώ που είχα βάλει στοίχημα ότι δεν θα έρθει στην ώρα σου.
1: Καλημέρα και στον Σκάτς. Ντροπή σου που στοιχηματίζεις εναντίον μου. Αλλά το καταλαβαίνω και εγώ εναντίον μου θα στοιχημάτιζα.
2: Έχεις δώσει δικαιώματα, Χρήστο, τι να κάνουμε τώρα. Έχεις δώσει πολλά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο το Κομακίδη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί ο Μπιλινάκης είναι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Ξέρετε πόσο μου αρέσει να τον κράζω. Δεν είναι αυτή η μέρα που θα τον κράξω, γιατί πραγματικά είναι για δουλειά. Και ζητήσαμε με το ΣΚΑΣ μετά από μια κλήρωση που έγινε.
1: Να του καλύψω το ρεπό.
2: Ευχαριστούμε που ήρθες έτσι από τις 7 η ώρα και θα κάτσεις μαζί μας μέχρι και τις 11 για αυτό το τετράωρο σοου.
1: Το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης είναι εδώ. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Bill Nackis δεν έχουμε, αλλά θα σας παίξουμε τα τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και ξεκινάμε όμορφα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Στον Ζου 90,8 βρισκόμαστε στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nikes and the Voskrin the Morning παραλίγο. Χρήστος Τοκμακίδης σήμερα κάνουμε τα ρεπό του αγοριού. Νάνση Βλάχου και Σκάτς μαζί. Μεγάλη τιμή που σας έχω μαζί, παιδιά. Εδώ κάνουμε μαζί χαμό ή μάλλον με καλέσατε εσείς. Πολύ γεμάτη η σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι, θα τα έχουμε όλα. Ξέρεις τι έχουμε. Για να σε κάνουμε ένα τεστάκι.
0: Λοιπόν, αν έχω διαβάσει σωστά τα μαθήματά μου και με βοηθάει και το σκονάκι, σπιτόγατη στις 8 παρατέταρτο για να κερδίσετε κοσμήματα λαβή. Έχουμε το Beat the Bomb δύο φορές για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά από τη Δημάκης ΑΕ, 8 και 20 και 10 και 20 παρακαλώ. Και Χαμπίμπι και Γιάλα, για να τραγουδήσουμε ήδη εδώ. Λυκνίζεται τα γόρια ως κάτι στις 9 και 20 για TGI Fridays. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι 20 Ιουλίου και αν κάποιος έχει τα γενέθλιά του, κατέχει προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είναι πεισματάρης και αμετάβλητος, Χρήστο. Το αρνητικό είναι πως μερικές φορές κρατιούνται από πράγματα ή καταστάσεις που δεν έχουν αξία ή παθαίνουν αιμονές. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 σε όλη τη Θράκη, www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Παιδιά, να πούμε και ένα καλημέρα και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη. Γενικά, νέα προσθήκη στα μέρη που μας ακούνε. Φιλάκια πολλά, μην ξεχνάτε και το Viber 6931-908-908 για να επικοινωνήσουμε όλη μέρα μαζί.
1: Και έχω να σας πω κι άλλα, Χρήστο, γιατί σαν σήμερα το 1965, τόσο πίσω θα σε πάω.
0: Έλα, ρε,
1: ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το τραγούδι Like a Rolling Stone. Ήταν ένα τραγούδι 6 και 13, ήταν το διπλάσιο σε διάρκεια από ένα μέσο όρο pop τραγούδι.

0: Υπέροχος Νταμιάνο Ντέιβιντ, the first time στον Zoo 90,8 και στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Αρχίζω να νιώθω, παιδιά, λίγο καλύτερα, να ξέρετε. Λίγο χτυπάει η καφεΐνη αυτά και κάπως αναστήθηκα.
1: Χρήστο, όχι, ήσουν πολύ ξύμνιος. Εμείς δεν σε περιμέναμε έτσι. Μπράβο. Όχι, μπράβο.
2: Ήρθε πρώτος, μας περίμενε κιόλας.
1: Παιδί μου, μου στέλνουν μηνύματα από τις 5.30 ώρα.
0: Παιδιά, να ξέρετε, έχω κερδίσει ήδη ένα στοίχημα που είμαι εδώ. Χθες βλέπαμε με την Άννα τελικό μουντιάλ. Και μου έλεγε, τη λέω, πω ρε φίλε, έχω σε 5 ώρες να ξυπνήσω. Μου λέει, τι είπε σε 5 ώρες να ξυπνήσει, ρε, έχει απολυθεί και δεν το ξέρει.
1: Στήριγμα, Ιάννα, στήριγμα.
0: Καλά, καλά, στο. Λοιπόν, τώρα, Σκάτ, τι κάνουμε, ρε φίλε, σήμερα, μια και μίλησα για το Μουντιάλ, μετά τη χθεσινή, την τελικάρα, τι κάνουμε
2: θα
0: σήμερα.
2: Θα σου πω, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπράζ στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις, θα σου πω γιατί λογικό το αυτό που λες, σε κρέας και άπεχτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο branch menu που δεν παίζεται. Δοκιμάστε το, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο, για τους φίλους που ακούτε από εκεί.
1: Και φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, αλλά πρώτα να σας πω εγώ κάποια έτσι πιο highlight γενικά. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς έχουμε σήμερα σε περιοχές Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και σε κλειό καύσωνα να βρίσκεται ολόκληρη χώρα, έως 41 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Να πάμε και λίγο και στα δυσάρεστα. Ξέρεις Χρήστο, εδώ πέρα λέμε και για τον πόλεμο και για τις βόμβες που πέφτουν.
0: Ελεύθερα, παρακαλώ.
1: Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 ντρόνς της Ουκρανίας που κατευθυνόντουσαν προς τη Μόσχα και είχαμε και μπαράζ επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα, 2 εμπορικά πλοία στο στόχαστρο μέσα σε λίγες ώρες. Και τώρα στα ωραία του Μουντιάλ, πώς το είδα τα γόρια, το μάτς?
2: Ο αγώνας ήταν μονότερμα. Ήταν από την Ισπανία. Η Αργεντινή για μένα δεν πάλεψε καθόλου.
0: Ήταν πολύ μονότερμα.
2: Ας πάμε στα πέναλτι και άμα βγει. Άρα τελικά τη φάγαν στο τέλος και δεν τους βγήκε.
0: Από διάφορα που είδα, φίλε, η Αργεντινή έκανε και αρνητικό ιστορικό. Πώς το λένε, χθες. Ήταν η μόνη ομάδα σε τελικό Μουντιάλ που στην κανονική διάρκεια δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια.
2: Δεν έκανε σουτ στην εστία, φαντάζομαι.
0: Δεν κατέβηκαν να παίξουν ποτέ μπάλα, ρε φίλε. Κάτι ξυλίκια παίχτηκαν μετά τον τελικό χθες. Δεν ξέρω, λίγο. Κάτι ψιλολόγια είδα μετά να ξέρεις που κλείσαμε όλη την τηλεόραση. Κάτι ακόμη
2: έχει παίχτηκαν. Κάτι τσακαλάκια για Αργεντινή.
1: Θα βγούνε σίγουρα όλα αυτά. Μέρα αυτό που μου άρεσε φυσικά ήταν το ημίχρονο. Ήταν iconic, ήταν μαγικό με το που βγήκε η Μαντόνα και έκανε βόλτα με το αυτοκινητάκι, το Ρονάλντο και το Ροναντίνι. Λέω αυτό είναι, εδώ είμαστε.
0: Τρομερό σώρε, φίλε, αλλά τι να το κάνει που είχαν απεργία τα delivery.
1: Είχε απεργία. Είχε τέτοιο κακό.
0: Παιδιά, ναι, είχε απεργία το delivery. Εντάξει, δεν λέω άνθρωποι τα εργασιακά του δικαιώματα.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι, το είχαμε διαβάσει και συμβάσει.
0: Αλλά τώρα τελικό μου τι άλλο σπιτικό φαγητό, σαν να λες άκουσα τσόντα στο ραδιόφωνο. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ολίβια Ντίν, so easy to fall in love. Καλημέρα.

0: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
15: Bill Nakis and the Boss Crew
14: in the morning.
16: Στο περίπου, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση και Σκάτ σήμερα.
17: Αυτοί είμαστε, παιδιά.
16: Ένα τρίο βγαλμένο από την κόλαση, θα πω εγώ. Καλημέρα στο Viber, στην Πινελόπη, το Θάνο, τη Χριστίνα, τη Σοφία, τον Άλεξ, τη Μάγια. Όλοι εδώ έχουν πλακώσει. Σκάτ, με ρωτάνε, ρε φίλε, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, πού θα παίξουμε κανένα στοίχημα?
18: Τώρα δεν έχει.
16: Τι δεν έχει?
18: Δεν έχει τώρα, μετά το Μουντιάλ, τέλος.
16: Α, κατάλαβα.
18: Όταν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, πάλι θα ξεκινήσουμε και το στοίχημα.
16: Κατάλαβα. Στα φρουτάκια σας βλέπω να παίζετε εκεί πέρα με το Δία και να βρίζετε που δεν δίνει τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ξυπνάει, ρε φίλε, τι γίνεται?
18: Για πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης μας.
16: Για πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης μας.
19: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
14: με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Ο περιφερειακός είναι ένα κομμάτι το οποίο κατευθύνεται δυτικά, έχει κίνηση εκεί στις 40 εκκλησίες. Έχουμε ένα ατύχημα στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζώας δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο κινησούλα συναντάμε Φανάρια Χάνθ και λίγη κίνηση στη Τζιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Τίποτε παραπάνω.
16: Εντάξει, οκ, Νάνση.
17: Εγώ θα σας βγάλω ραντεβού, παιδιά, και θέλω να θυμηθείς, Χρήστο, το πρώτο σου ραντεβού. Και τι ψέμα είχες πει εκεί, γιατί έχω φέρει μερικά ψέματα που λένε στα πρώτα ραντεβού. Ή αν θυμάσαι, τι ψέματα σου έχουν πει σε πρώτο ραντεβού.
16: Δεν θυμάμαι το πρώτο μου ραντεβού, ρε φίλε. Θυμάμαι τον πρώτο μου χωρισμό με κοπέλα. Με την πρώτη μου κοπέλα που.
17: Που είπε ότι θες να μείνουμε φίλοι, αυτό το ψέμα.
16: Ήθελα να κάνω κάτι με κάποια άλλη, μου 15 χρονών και τη χώρισα. Απλά το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πρωτοχρονιά. Και ήταν τα γενέθλιά της.
17: Εντάξει, είσαι πολύ σκληρό.
16: Δεν είμαι σκληρό, ηλίθιος ήμουν, αλλά έμαθα.
17: Πάμε τώρα στα πρώτα ραντεβού. Οι πιο συνηθισμένες έτσι ανακρίβες, θα τις πω εγώ, που αναφέρουν οι άνθρωποι σύμφωνα με έρευνες και δημοσκοπήσεις που έγιναν για τα πρώτα ραντεβού. Δεν ψάχνω κάτι σοβαρό, ενώ μπορεί να θέλουν σχέση απεγνωσμένα, έτσι.
16: Red flag.
17: Δεν έχω ακόμα ξεπεράσει τον πρώην μου ή το αντίστροφο, την πρώην μου. Ή έχω ξεπεράσει τελείως τον πρώην μου ή την πρώην μου. Και αυτό μπορεί να είναι ψέμα. Να μην τον έχεις ξεπεράσει καθόλου, να βγαίνεις απλά για να τον ξεπεράσεις και να το λες.
16: Τι σημάδια είπαμε ότι είναι αυτά?
17: Αυτά είναι τα ψέματα που λέμε στα πρώτα ραντεβού. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις και έρευνες που έχουν γίνει. Ναι. Λένε μικρότερη ηλικία από την πραγματική ηλικία.
16: Ποιο σχέστηκε, τα άλλα είναι χειρότερα που
18: προσωπικά είπε. Δεδομένα δεν λες.
17: Εσύ, μπράβο.
18: Δεν λες προσωπικά δεδομένα.
16: Ο Σκάτσκες τι μου θύμιζε τότε που ήταν στο δημοψήφισμα από το 15 που είχαν κλείσει τράπεζες, που είχαν πάθει όλοι αμόκ. Και είχε βγει ένα βίντεο με ένα παππού που ήταν στο ATM, σήκωνε πέρα 20-40 ευρώ πόσα μας αφήρανε και φώναζε στον αμοπίσω του: Φύγε μακριά μου! Μην δεις τα προσωπικά μου δεδομένα!
18: Τι γράμμα
17: αυτά. Ο Σκάτσεν ηλικία έχει θέμα, Χρήστο. Δεν τα λέμε αυτά.
16: Δεν μπορώ.
17: Επίσης μαγειρεύω πολύ καλά, δεν είμαι ζυγιάρη, δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση.
16: Βλάκα, όποια μου τα έλεγε αυτό το πράγμα στο πρώτο ραντεβού, θα ήμουν σε φάση, ειδικά το εγώ έχω ξεπεράσει σίγουρα τον πρώην μου. Δεν υπήρχε
17: εκεί
16: περίπτωση.
17: Ναι, είναι το απόλυτο ψέμα.
16: Βλάκα, δε. Πληρώνεις και φεύγεις. Ή δεν πληρώνεις καν.
17: Εσείς που έχετε ξυπνήσει, στείλτε κανένα ψεματάκι που είπατε σε πρώτο ραντεβού.
16: 69-31-908.

0: Αλληλούια. Mike is mine. Chill 77. Παπαούτα προσόλ. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Χρήστος, Νάνση και Σκάτ, σήμερα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση σπιτόγα τους για να κερδίσετε τι?
1: Για να κερδίσετε υπέροχα κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Είναι το κατάστημα που θα σας στείλουμε. Γενικά, Λαβή θα βρείτε παντού στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 τα καταστήματα.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Μήπως είστε λίγο ιστερικοί?
3: Καθόλου, Άννα μου. Εσύ τρως ότι βρεθεί στο μπαρ του καναλιού.
2: Και τι να κάνω, να πάρω γκαζάκι στο γραφείο να μαγειρεύω μόνη μου?
0: Ποια σειρά της ελληνικής τηλεόρασης ήταν αυτή? 2310-232-908. Καλείτε για να παίξουμε και θα κερδίσετε κοσμήματα Λαβή του σπιτόγα του. 2310-232-908.
2: Μήπως είστε λίγο ιστερικοί?
3: Καθόλου, Άννα μου. Εσύ τρως ότι βρεθεί στο μπαρ του καναλιού.
2: Και τι να κάνω, να πάρω γκαζάκι στο γραφείο να μαγειρεύω μόνη μου?
1: Να βοηθήσουμε λίγο, Χρήστο, και να πούμε ότι είναι αρχαία η σειρά.
0: Είναι αρχαία. Ήταν από τα πρώτα, ήταν από τα πρώτα χρόνια. Του Μέγκα δεν ήταν?
1: Ήταν του Μέγκα, πρέπει να ήταν από τα πρώτα χρόνια. Τα είναι πρώτα. Πολύ παλιά σειρά. Παλιό σειρά, σαν να λέμε.
0: Παλιό σειρά, λοιπόν. Για να δούμε ποιο είναι εδώ στη γραμμή. Καλημέρα σα.
4: Καλημέρα σα.
0: Φίλε μου, πώς λέγεσαι?
4: Γιάννης.
0: Γιάννη, χαίρομαι πολύ που σε ακούμε εδώ, είσαι στην παρέα μας. Με τι ασχολείσαι, εσύ, Γιάννη?
4: Εγώ ασχολούμαι με το περιβάλλον γύρω μας.
0: Με το περιβάλλον.
4: Φτιάξω.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Εύχομαι ότι καλύτερο και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας με τον τρόπο μας. Ανακύκλωση θα είναι, να μην πετάμε σκουπίδια στην παραλία. Θα είναι, φαντάζομαι, πας στη δουλειά τέτοια ώρα κι εσύ.
1: Μην είμαι σε ένα χώριο.
0: Είστε εσείς. Να είσαι καλά, εγώ εντάξει, στεναχώρια. Κυφίνας, κλασικός εγώ. Λοιπόν, για πέτε εσύ, Γιάννη, τι έχουμε βάλει σήμερα?
4: Έχουμε βάλει δίσεξα Μαρτίν, γιατί είμαι εκείνος της εποχής.
0: Είσαι πολύ δυνατός, χαρητήρια. Έχεις κερδίσει το δώρο, τα κοσμήματα Λαβή. Μείνε στη γραμμή για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σου.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έχουμε Ρόμπι Βίλιαμς σήμερα, rock DJ από το παρελθόν. Το ακούτε δυνατά στον

0: φωνάρα είναι αυτή η Teddy Swims. Γιατί κάποτε έπρεπε να το πω και από εδώ. Ήταν το Mr. Know It All στον Zoo 90,8 παρέα με τη Waterland. Γιατί φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ.
1: Και μιλάμε, Χρήστο, για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκένουργια παιχνίδια έρχονται για να προσθεθούν και πραγματικά στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Τι άλλο να ζητήσεις με την αγαπημένη μας Waterland. Το μόνο που έχω να ζητήσω κατά τα άλλα είναι: Σκάτ, τι λέει ο οροσκόπος μου, ρε φίλε, θα παντρευτώ φέτος.
2: Τώρα θα ακούσεις, κρυώσει.
1: Τι ζώδιο είσαι, περίμενε να ξέρουμε.
0: Καρκίνος.
1: Καρκίνος κι εσύ.
0: Μαζευτήκαμε
1: πολύ.
2: Κρυώσει η εβδομάδα, ξεκινάμε έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις. Σταύρος, η σημερινή μέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα. Δίδυμος, ένα πρόσωπο από το κοντινό σου περιβάλλον ίσως ζητήσει τη συμβουλή σου. Καρκίνος, φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό σου, Χρήστο. Δουλεύεις πολύ, μάλλον.
0: Μέσα έπεσες.
2: Λέω, το κλίμα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις αυθόρμητες στιγμές. Παρθένος, η οργανικότητά σου θα σε βοηθήσει να διεκπερώσεις εκκρεμότητες που μέχρι πρόσφατα είχες. Ζυγός, η επικοινωνία σήμερα γίνεται πιο ουσιαστική. Σκορπιός, ίσως χρειαστεί να πάρεις μια πρωτοβουλία που θα σε φέρει στο προσκήνιο τοξότης. Η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά. Εγώκερος, αν σχεδιάζεις κάποιο ταξίδι, σήμερα μπορεί να μπουν οι πρώτες βάσεις. Υδροχός, αν εργάζεσαι πάνω σε κάποιο νέο σχέδιο, η μέρα ευνοεί τις συζητήσεις. Και ηχθείς, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μας υποχρεώσετε. Τι λένε τα ζώδια, να ξεκουράζεσαι πιο πολύ. Εντάξει, πλήρωνα και ένα πεντάρικο σε ένα γιατρό για να μου το πει.
1: Έλα τώρα, μην μιλάτε για τη Μαντάμ Ζαΐρα του πρωινού.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Oh,
0: 4 διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα σενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει συζητήσεις για διάφορους λόγους από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Ωστόσο, μια τελευταία είδηση είναι για τα δελφίνια που εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έτσι είναι φίλε μου, όπως τα λες. Όπως τα λες ακριβώς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Σήμερα πρωινό έκτακτο της συμφοράς. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση και Σκάτς. Να πω μια καλησπέρα στους φίλους στο Vibe.
3: Καλημέρα να πεις.
2: Έχεις δίκιο. Βλέπεις, όταν ξυπνάς τις 5.30, όταν ξυπνάς τις 5.30 είναι ήδη μεσημέρι για μένα. Έχει βγάλει και το φως έξω, ξαφνικά λέω, α, είδαμε το φως.
3: Μεσημέρι.
2: Επειδή ρωτάτε στο Viber, καλημέρα πρώτα απ' όλα, ο Bill σήμερα είναι αδιούχος. Του κάνουμε το ρεπό του αγοριού, όλα καλά, αύριο θα τον έχετε πάλι εδώ στα ποδαράκια.
3: Φήμες, αγαπημένοι ακροατές, λένε ότι κάνουμε για ένα δοκιμαστικό, να δούμε μήπως ταιριάξουμε και με κανέναν άλλον.
2: Σταμάτα να πετάς φήμες, άλλον πρέπει. Δεν θα γλιτώσω ποτέ. Λοιπόν, εγώ έτσι τελείωσα αυθόρμητα. Θα ρωτήσω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τραφικούλη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Τριανδρία, κολλάει Ευκαρπία. Ενώ το άλλο ρεύμα το οποίο κινείται δυτικά ταλαιπωρείται και με ένα ατύχημα στο ύψος 40 Εκκλησιές. Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν, ενώ η Βασιλή Σόγα, η Βασιλέο Γεωργίου κινούνται πάρα πολύ ομαλά. Λίγο κίνηση έχουμε Φανάρια Χάνθ, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου είναι καθαρές και πάμε και στη Λαγκαδά. Λίγο κινησούλα έχουμε στα Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτή την ώρα, Νάνση?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω το dress code που ενεργοποίησαν στην Ιαπωνία. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μέτρητα από την εταιρεία Δημάκης.
2: ΑΕ, ακριβώς, και πλέον μπορείτε μέχρι και τέταρτο να στέλνετε μηνύματα στο Viber Bomb κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 6931-908-908. Είμαι διαβασμένο.
3: Φυσικά, πολύ σωστός. Έχουμε και τα κουτσομπολιά μας, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Φύγαμε! Αυτός είναι ο Σόμπρου του 12. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη!

0: Άρε Σαββατοκύριακε, άρε Σαββατοκύριακε, The Weekend Cry For Me στον Zoo 90,8 και στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπεις στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια.
1: Έτσι είναι, Χρήστο. Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω.
0: Εγώ θα σου πω, αγάπη μου, τώρα ειδικά που έχουν εκτός έως και 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάνε μία στάση στα Mosaic Stores και θα με θυμηθείς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 10 στον Εύωσμο, γιατί Mosaic Stores.
1: Πάμε για όλα,
0: πάμε
1: Χρήστο.
0: Για όλα,
1: πάμε για όλα.
0: Μετά από αυτή την πολύ ωραία χοροδία που κάναμε, θέλω να μάθω τι καλό μας έχεις.
1: Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε καταρχήν, είμαστε στα πρόθυρα του καύσωνα σε όλη την Ελλάδα. Ζέστα. Θα χτυπήσει 41 βαθμούς στις επόμενες μέρες. Και έψαξα και βρήκα στην Ιαπωνία ο καύσωνας αλλάζει το dress code. Ακόμα και αυτό το κάνουν λίγο πιο άνετο. Στο Τόκιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν πλέον να πάνε στη δουλειά τους με shorts, t-shirt και αθλητικά. Γραβάτες, κουστούμια, σακάκια, τέτοια, τέλος.
2: Κομμένα αυτά.
1: Τέλος, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αλλιώς τη ζέστη. Έχει μειωθεί και η χρήση του air condition για οικολογικούς, φαντάζομαι, λόγους. Οπότε προτείνω και εδώ, όχι για μας, εμείς έτσι και αλλιώς με τις βερμούδες ερχόμαστε. Για σας εκεί έξω που μας ακούτε και κάνετε λίγο πιο σοβαρές δουλειές, που πάτε με ένα σακάκι, που πάτε με ένα παντελονάκι.
0: Παιδιά, αυτό ναι. Τώρα με βάζεις σε κάτι που το σκεφτόμουν χθες, που όταν έβλεπα τον τελικό του Μουντιάλ, έδειχνε κάτι η πλάνα τους διεθνείς της Ισπανίας με... που κέρδισαν το 2010, ρε φίλε αυτή.
2: Κουστομαρισμένοι όλοι.
0: Κουστομαρισμένοι, ρε φίλε.
1: Τι υδρότα ρίχναν από μέσα.
0: Σαν Φρανσίσκο ήταν αυτό, που ήταν. Ήταν κατά καλό καιρό, ρε φίλε, ήταν απόγευμα.
1: Βράζανε από μέσα.
0: Λαγανή, δηλαδή. Και έβλεπα και σένα, έδειχνε ένα πλάνο τον Τραμπ επίσης και αυτός με κοστούμια και αυτά και τον πρόεδρο της FIFA. Λέω, ρε φίλε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε όλες εσείς. Δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον να σκάγανε εκεί, να βλέπεις ας πούμε τον Τραμπ με το περουκίνι, το πουκαμισάκι, το πουκαμισάκι, το λινό, το
1: λινό, ναι, και να είχε, να μην ήταν απλό λινό, να είχε και φύλλα και λουλούδια, να ήταν έτσι λίγο αέρατο.
0: Κάτσε πώς το κάνεις αυτό, τσιφτετέλι, έτσι κούρεις και βυζείς. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, μείνετε μαζί μας σε 10 λεπτάκια, παίζουμε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από τη Δημάκης ΑΕ. Τώρα, Edward Maggi από το παρελθόν, Stereo Love.

0: Σακύρα, Σακύρα, Σακύρα Ροσκορίτσαρο, σωστότατο Γενίτσαρο. Ντάι, Ντάι, στον Ζου 90,8. Και τώρα έχει φτάσει η στιγμή, μία από τις δύο στιγμές που όλοι και όλες περιμένετε σε αυτό το show.
1: Τώρα, τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με τη Δημάκηση, καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο

0: το σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου για να βρίσκεσαι ό,τι και αν κάνεις, με αναλυτικά, τεχνικά, χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών, για καλύτερη οργάνωση επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε τώρα στη γραμμή για να παίξουμε Beat the Bomb από τη Δημάκης ΑΕ και να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Ο Φάνης είναι μαζί μας. Γεια σου, Φάνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, πρώτη μέρα επέτρεψα από άδεια μετά από 20 μέρες.
0: Α, ξενέρα.
1: Ξενέρα, αλλά μου το φτιάξατε τώρα το πρωί.
2: Ναι, τώρα.
0: Η αλήθεια είναι, ξενέρα με έως 200 τσέπη είναι καλύτερη ξενέρα, είναι λιγότερη ξενέρα.
1: Εγώ τον Μπιλ άφησα, ρε παιδιά. Τώρα με λέει ένας Χρήστος. Ποιος Χρήστος?
0: Κοίταξε, ο Μπιλ εδώ είναι, απλά σήμερα δεν είναι εδώ, είναι, κάνει το ρεπό του. Τα γόρη κάποτε πρέπει. Πρέπει να πάρει και τις άδειες κάποτε.
2: Όχι, θα στα πω εγώ, θα σου πω αλήθεια τώρα γιατί τον καλύπτει. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι, αλλιώς δεν θα τον αφήναμε να φύγει.
0: Δεν είναι σε επαγγελματικό ταξίδι, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Λοιπόν, Φάνη, σε παρακαλώ, χαμήλωσε ρε εσύ ό,τι έχεις εκεί που ακούγεται στο βάθος, έχεις ραδιόφωνο.
2: Τι τον έκανε στον άνθρωπο, ρε Γρουσούζη? Μα τι κάλτσα είσαι.
0: Τι κάλτσα. Θα πάρουμε, να πάρουμε επόμενο.
2: Θα το πάρω. Όχι, επόμενο.
0: Όχι επόμενο, παίρνουμε τον ίδιο.
2: Αυτό το Φάνη θα πάρω.
0: Ωραία, ωραία.
2: Κλείστε
0: πάμε
2: λίγο από εκεί όμως για να τον πάρω.
0: Πάρουμε ένα τραγουδάκι.
2: Όχι
0: επί επιτόπου, επιτοπαίος. Άντε να δούμε. Να παίξουμε εδώ τέτοιο Beat the Bomb. Τι Γρουσούζη, φίλε, μαυρόγατα σκέτη μου έτσι. Μία φορά, βλάκα. Εσένα λέμε ότι είσαι χάστης, πήγε κουβά.
2: Για δες.
0: Τον έχουμε.
3: Φάνη.
0: Φάνη.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, εντάξει, είσαι εδώ.
2: Ο Γρουσούζης, ο Χρήστος, Φάνη μου.
1: Κατά λάθος έκλεισε τον Bluetooth, για συγγνώμη.
0: Φίλε, ελπίζω να μην είμαι τόσο Γρουσούζης όσο φαίνεται.
2: Είσαι, σταμάτα. Πες, Φάνη, ποια βόμβα θέλεις?
0: Αυτό,
2: αγόρι μου.
0: Φάνη,
2: πες
0: ποια βόμβα,
2: μου εμένα, γιατί αυτός εκεί δεν ξέρω θα σε καταστρέψει.
0: Ποια βόμβα θέλεις?
1: Θα παίξω 1-0 Ισπανία την πρώτη.
0: Την πρώτη.
1: 1-0 Ισπανία.
0: Ωραία. Νάνση.
2: Εγώ έχω πολύ καλό feeling για την πρώτη.
0: Σκάτς.
3: Έτσι το σκέφτηκα κι εγώ. 1-0 Ισπανία με την πρώτη.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα.
2: Εσύ μη μας πεις.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Εγώ με την εξουσία που μου δίνει η πολιτεία της Καλιφόρνια και ο Μπιλνάκης, θα σου κάνω απλά μία προσφορά 40 ευρώ. Έτσι. Για να στην κάνω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Περιμένω την επιλογή σου.
1: Όχι, ρε, για να παίξουμε. Ελπίζω να μην φύγουμε μόνο αδιάβαση την Αργεντινή.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία και όταν θέλεις να σταματήσεις, φωνάζεις stop, ok?
1: Ok.
0: Ωραία, let's go.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Oh, είπε stop.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ.
0: Φίλε μου, κέρδισες 80 ευρώ,
2: ναι!
0: Μετρητά. Έτσι πάμε. Συγχαρητήρια. Είχε 110 ευρώ η βόμβα μέσα, μέχρι εκεί πήγαινε. Η δεύτερη είχε 60 και η τρίτη έσκαγε κατευθείαν. Να ξέρεις κιόλας, κάτσε να την ακούσουμε την τρίτη.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Οπότε πήραμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χαίρομαι που δεν ήμουν κατσικοπόδερος. Φάνη, συγχαρητήρια, κέρδισες, ξαναλέω.
1: Ευχαριστώ.
0: 80 ευρώ μετρητά. Θα σε καλέσει η γραμματεία μας από εμάς, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Καλημέρα.

0: Ωραία συνεργασία. Από το 2019, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care στον Zoo 90,8 και στο πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Χρήστος, Νάνση και Σκάτζ. Σας έχω ένα χουνέρι εντωμεταξύ ετοιμασμένο και πιο μετά, παιδιά. Δεν γίνεται να.
1: Να λέγω... φύγεις χωρίς χουνέρι.
0: Έχω, καλά. Σήμερα θα είναι ένα ρεσιτάλ από χουνέρια εκπομπή για εσάς. Πρώτα απ' όλα θα με το ονομάσουμε για σήμερα την εκπομπή. Έχω δημιουργήσει κάτι για εσάς. Yeah. Γιατί εγώ, άμα είναι να λέμε εδώ το Bill Nikes and the Bosco in the Morning, να λείπει το τιμόμενο πρόσωπο, νιώθω λες και κάνω μνημόσυνο. Το ανθρώπου χτυπά ξύλο δεν ταξίζει κιόλας. Λοιπόν, μετά.
1: Μετά όμως, τώρα έχει κουτσομπολιά ο Σκάτς και είναι καυτά.
2: Πάμε λίγο Μιλάνο να σας πω για τη συναυλία του Bad Bunny, όπου έγινε χάος αυτή τη συναυλία. 80.000 θεατές έφυγαν τρέχοντας λόγω καταιγίδας. Οι συντελετές άρχισαν.
1: Ποια μαύρη γάτα πήγε.
2: Έλα,
0: συγγνώμη, τι καταιγίδα ήταν αυτή, ρε φίλε.
1: Ήτανε χαλαζόπτωση.
2: Ακριβώς, συνοδευόταν, λέει, με χαλαζόπτωση. Υπήρχαν κάποιοι, λέει, φανατικοί όμως ακροατές που είχαν πετσέτες στο κεφάλι και ομπρέλες και λέγανε όχι, μπάνι, μπάνι, φωνάζαν μπάνι, άντε.
1: Μπάνι, μπάνι.
0: Μπάνι, μπάνι, ανούλες. Όλοι τους.
2: Ο Μπάνι όμως δυστυχώς δεν εμφανίστηκε στη σκηνή. Η κατάσταση ήταν τραγική και έτσι έληξε άδοξα η συναυλία του. Και από το Μιλάνο σας πάω στο Λονδίνο, Χρήστο, όπου εκεί μέσα στη στάση, όχι στάση, μέσα στο μετρό του Λονδίνου εμφανίστηκε η τραγουδίστρια Τίλα, την ξέρεις τη Τίλα.
1: Α, ναι, ρε.
0: Ποια Τίλα, ρε, Τάιλα.
2: Τάιλα, Τίλα, Τίλα.
0: Τίλα, την κάναμε μετά Τσίλα. Μαύρη, μαύρη μου έχει κάνει τη ζωή μου, έτσι.
1: Αυτό σκεφτόμουν, την Τσίλα.
2: Εδώ θα τα ακούς λίγο αυτά.
0: Είναι και Αφρικανή η Τάιλα, είναι κακό.
1: Σου είπα ότι είδε τα δικά του κουτσομπολιά. Για το Σκάτς είναι η Τίλα.
2: Για μένα είναι η Τίλα. Η Τάιλα, εντάξει, η Τάιλα, η οποία χόρεψε Paul Dancing εκεί από που κρατιόμαστε από το στήλο. Έγινε viral.
0: Ξέρω πολύ καλά τι είναι το Paul Dancing. Το έχω κάνει κιόλας. Για πολύ περιορισμένα κοινά.
1: Έχει κάνει Paul Dancing.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μεθυσμένο σε μια πινακίδα στο. Κάπου κάποτε στη Δράμα.
1: Για εμεί νομίζαμε επαγγελματικά.
2: Δεν σε βάζανε δηλαδή. Λε το σάιφρα στο εσόρουχο σου εκεί στο λαστιχάκι. Δεν σε βάζανε εκεί φράγκα.
0: Άμα το έκανε επαγγελματικά εδώ, θα ήμουν ξυπνά 5.30 το πρωί. Πήγα εκεί πέρα, θα έκανε έτσι.
1: Αυτή είναι, είπαμε, μοναδική εμφάνιση.
2: Το βιντεάκι έγινε viral, ανέβηκε και στο TikTok. Βέβαια, κάποιοι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από το συγκεκριμένο, ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί δίπλα του άρεσε πάρα πολύ.
1: Τι ενοχλήθηκαν με την Τάιλα, που να βλέπαν και το ντοκουμακίδιο.
0: Του άρεσαν πάρα πολύ, τι βάλετε, κάνε κοσάρικο στο βρακί, φεύγοντα.
2: Στυλιάρι έγινε.
0: Στυλιάρι, στυλιάρι μόνο.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε Artist iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.

0: 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ένα από τα τραγούδια που κονταροχτυπιούνται τώρα για να γίνουν τα anthems του καλοκαιριού εκεί στα Μπιτσόμπαρα. Καλημέρα να πούμε και στο Viber. Τώρα είδε τι έχει κάνει με αυτά που λε, Νάντσε. Εδώ έχει ξεκινήσει, θα έχουμε beef, να ξέρει.
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Ρε, εδώ πέρα λένε.
1: Τι λένε.
0: Με το Χρήστο, ωραία θα περάσουμε.
1: Με το Χρήστο.
0: Τώρα,
1: το Χριστάκι.
0: Του χρόνου υπάρχουν φήμες ότι θα κάνει το πρωινό. Κάτσε, άλλο εδώ γράφει. Καλημέρα. Πολύ ωραία αλλαγή. Τη χρειαζόμασταν όλοι. Πολύ πιο φρέσκο το vibe. Συγχαρητήρια.
1: Αυτό θα σημειωθεί, να ξέρεις, και θα το δείξουμε στον Βασίλη αύριο μόλις έρθει.
0: Η καλύτερη του άλλου, να ξέρεις, θα γλυπτώ. αυτό θέλει μέσα. Στάνταρ.
1: Με νύχια και με δόντια το κρατάμε εδώ, Χρήστο.
0: Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, δεν γίνεται να λέμε σήμερα την εκπομπή Bill Nikes and the Boss Crew the Morning και να λείπει το τιμόμενο πρόσωπο. Οπότε.
1: Πώς θες να την πούμε,
0: πήρα την πρωτοβουλία. Έχω για σήμερα μία και μοναδική εμφάνιση εδώ στο τραγούδι, στο κλαρίνο και στα πλήκτρα. Εδώ τα παιδιά. Θα λέγεται ορός καφενές.
1: Ορός καφενές.
0: Δεν είναι πολύ έκφυλο και δίνει και το σωστό και το λάθος μήνυμα ταυτόχρονα.
2: Έφτασε.
1: Έχουμε άλλη επιλογή.
0: Όχι, γιατί έχω φτιάξει ήδη και φωτογραφία. Έχω φτιάξει φωτογραφία στο chat. Ορίστε, βάρτε, δείτε.
1: Παιδιά, πρέπει να σηκωθεί αυτή η φωτογραφία.
0: Είναι
1: φανταστική.
0: Είναι φανταστική.
1: Λοιπόν,
0: καλή είδηση έχουμε.
1: Έχουμε καλή είδηση. Η Ελλάδα έχει ένα νέο μεγάλο αστέρι στο στίβο. Είναι η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη. Ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το χρυσό στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 με πανελλήνιο ρεκόρ 52-38. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, του Περικλή Ακοβάκη, γράφοντας φυσικά τη δική της ιστορία. Να πούμε μπράβο και συγχαρητήρια στο χρυσό κορίτσι.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει να ακούγεται. Πρέπει όλοι μας να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό, διότι παραμένουμε πίσω στις συνθήκες του αθλητισμού στην Ελλάδα και είναι κρίμα, γιατί όλα γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πραγματικά είναι καλύτερο να πάμε πολλά βήματα μπροστά σε όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ροκάρουμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ο άλλος θέλει να μου βάλει YouTube, λέω. Κάτσε καλά, βάλε καλά δυνατό. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Έτσι το πάω.
1: Έτσι.
0: Έτοιμο σήμερα.
1: Σαν καφενές.
0: Scorpions, Whisky και του Καράι Δίσκι. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: βαϊμπάρουμε, βαϊμπάρουμε με αυτό. Jaden Boys and David Guetta, είμαστε έτσι. Upside down. Τι μαγεία είναι αυτή που έχει ο David Guetta, ό,τι και να κουμπίσει. Το κάνει ομορφιά. Είναι ρε φίλε, ακόμα και το άλλο. Ποιο ήταν το ανέκδοτο ρε που είχε πει με το σκατάλογο. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε να το κάνει τραγούδι. Να ξέρει. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει παιδιά και η κόρη τη Νάνση εδώ για να απολαύσει αυτή την μοναδική τριπλέτα μια φορά στα τον καφενέ.
1: Καλώς καφενέ.
0: Καλώς ήρθε στον καφενέ, λοιπόν, Ιωάννα μας. Ελπίζω καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον. Και τώρα έχει φτάσει η στιγμή που δεν ξέρω αν πολύ την περιμένατε εδώ που μας ακούτε. Εγώ την περίμενα πάρα πολύ. Από το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν μου είπαν θα κάνω μια μέρα πρωινό, ρε παιδί μου, να πατήσω αυτό το κουμπί. Και σκάτζ, κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη σου.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι κάνουν τα ψάρια σε ένα πρατήριο σελ.
0: Selfies.
2: Ναι! Βγάζουν selfies!
1: Έλα, είσαι γεννημένος για πρωινό, ρε παιδί μου, είσαι γεννημένος.
0: Έκανες, ήταν ωραίο ανέκδοτο, δηλαδή έφτιαξες κάτι καλό για μένα. Εγώ πάλι είχα βρει κάτι, είδα κάτι τόσο Σαββατοκύριακο και σε θυμήθηκα. Ήταν δύο πλάνα, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία, μια κυρία με την κόρη της χαϊδεύουν ένα καλοριφέρ. Και λέει καλοριφέρ. Από κάτω το καλοριφέρ έχει βγάλει χέρια, πετάει μολότοφ στο Σύνταγμα, κακοριφέρ. Μου αξίζουν τα χειρότερα. Δεν του άρεσε,
1: μπράβο, μπράβο, σκάτς, μπράβο, μπράβο.
0: The Wicked Janitas.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται,
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
14: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Zoo News. Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για επόμενη ταινία μετά την Οδύσσια, εξηγώντας ότι η παραγωγή τον έφερε στα όρια της αντοχής του. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Όταν σας είπα να καθαρίσουμε την οθόνη εδώ πέρα, δεν με ακούγατε.
15: Η ώρα είναι 9 ακριβώς.
17: Τώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Έλα πάμε λίγο. Καλημέρα.
18: Φαινομένα, μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά.
16: Πώς με βρίσκεις, είμαι πολύ διαβασμένος για την ώρα σας.
15: Πολύ πολύ, έτσι ακριβώς ξεκινάει.
16: Φταίει που αργώ συνήθως να έρθω στη δουλειά γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Είμαστε η έκτακτη σύνθεση του πρωινού σήμερα. Ροζ καφενές είπαμε. Καλώς ήρθατε στο καφενέ λοιπόν. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση Βλάχου και Θοδωρής Κατζόγυρος. Σήμερα αυτό το ίσως υπέροχο, ίσως και τραγικό τρίο θα φανεί. Λοιπόν, σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση?
15: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω για ένα ιδιαίτερο πρόστιμο στη θάλασσα. Έχουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα σαν TGI Fridays. Έχουμε το ζώσμο, μια από τα τέλεια του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, μια έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
16: Τέλεια!
19: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
17: Με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση στο ύψος Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα και για τα δύο ρεύματα. Σικές θα αντιμετωπίσετε και ένα τροχαίο ατύχημα. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σόγας είναι ανοιχτή. Ένα χάος όμως γίνεται στη Βασιλέως Γεωργίου μέχρι Φανάρια Χάνθ. Μετά η Τσιμισκή ανοίγει. Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου είναι ανοιχτές. Και η Λαγκαδά έχει λίγο κίνηση στο ύψος της Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα, άμα θέλεις το great, το Greek, το grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι σου για το οτιδήποτε θα κάνεις, τέλος πάντων. Το Greek, το Greek, το Greek, ρε παιδί μου, είσαι για Σαβίκο.
20: Έτσι, μπες στη φάση λοιπόν με το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες πρόσφορες για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
16: Ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα Αθήνα. Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Μα μιλάμε για κρέατα τέτοια ώρα και πείνασα, είναι φυσιολογικό.
15: Είναι φυσιολογικό γιατί έχεις ξυπνήσει από τη νύχτα.
16: Από τη νύχτα, καλά.
15: Είσαι ξενύχτης, οπότε ναι, είναι φυσιολογικό τώρα να φας.
16: Αχ, φυσιολογικό το. Θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας. 69-31-908-908, το Viber του Zoo. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ζέινα, Ζανάντο.

0: Άιντε, και το φτιάχνουμε σε Afro House παραγωγή. Άιντε, λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Το πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη έχει γίνει σήμερα ροζ καφενέ. Εδώ η φιλενάδα, η. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα στο Viber. Η Εφροσύνη λέει: αφήστε τι χαζομάρε με του ροζ καφενέδε. Θα γυρίσει ο Μπιλ και θα σα κυνηγάει μέχρι να πατήσετε μαύρο χιόνι. Πού ξέρει ότι δεν θέλουμε αυτό ακριβώ. Δεν καταλαβαίνω. Η Μαρία μα γράφει εντωμεταξύ στο Viber ότι ρε φίλε, πότε θα δροσίσει επιτέλου, έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Τα ίδια λέγαμε κι εμεί, Μαρία μου. Θα βγάλουμε σε λίγο το βρακί μα και θα το στίβουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
1: Δεν θα δροσίσει όμω σύντομα. Έρχεται καύσωνα τώρα τι επόμενε μέρε. Οπότε μέσα air condition, αν μπορείτε βερμουδίτσα στη δουλειά. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε.
0: Τώρα που πε για δουλειά, σε εστιάσουμε στα θετικά πέρα από τα λοιπά. Στο φίλο Γιώργο εδώ να στείλουμε μια καλημέρα. Παιδιά, την άλλη εβδομάδα την περιμένω πώ και πώ. Παρετούμε από τη δουλειά, θα ηρεμήσει η ψυχή μου.
1: Απολύομαι, ψαρούκλες.
0: Απολύομαι, καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά αν απολύονταν θα ήταν ακόμη καλύτερα. Άμα είσαι και πολλά χρόνια. Ναι, αυτό.
1: Έχεις βρει άλλη δουλειά, πες μας κι άλλα για σένα.
0: Γιώργο, είμαστε εδώ για το πρόβλημά σου. Τελείως διακριτικά και έχει έμειθα. 6931-908-908.
1: Και τώρα, Χρήστο, θέλω να σου πω ότι σε παραλίες Ευρώπης, όπως ας πούμε σε κάποιες παραλίες της Ισπανίας, η ούρηση στη θάλασσα ή στην άμμο απαγορεύεται δια νόμου. Οι τοπικές αρχές θέσπισαν το μέτρο για λόγους δημόσιας υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι τσουχτερά και φτάνουν μέχρι τα 750 ευρώ. Και εδώ θα έρθει η ερώτησή μου. Πώς καταλαβαίνουν στην Ισπανία ότι κατουράνε μέσα.
0: Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα. Δηλαδή, πώς ρε φίλε, στις πισίνες έχουν
2: το
0: αυτό
2: λέω,
0: το πράγμα.
2: Το λένε κιόλας. Κατουράω!
0: Αυτό. Ακούω ήδη τα 750 ευρώ να κάνουν φτερά από το πορτοφόλι σου, φίλε, έτσι και πάει Ισπανία. Πώς, δηλαδή, θυμάμαι ότι ακόμα και μετά.
1: Πώς γίνεται αυτή η εφαρμογή ρεση του νόμου, πραγματικά θέλω να μας το πούνε.
0: Ναι, φίλε, δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι αντίστοιχα την εφαρμογή του όταν κάνανε μετρήσεις για να καταλάβουν ότι έχει αυξήσει την κατανάλωση ναρκωτικών εδώ η Θεσσαλονίκη.
1: Μετρούσανε
0: τα λίμματα. Ναι, και βέβαια, και σε τίγκα κοκαίνη, το κάψανε το Σάββατο.
2: Πάντως μου άρεσε η ιδέα που είπε στην άμμο. Στην άμμο, εκεί που είσαι με την πετσετούλα σου ξαπλωμένος, λίγο στο πλάι το βγάζει.
0: Καλά, εσύ στην άμμο φαντάζεσαι κι άλλα.
1: Στην άμμο εσύ το κάνει.
0: Στην άμμο. Αδερφές μου στην άμμο. Λα καμίσα νέγκρα από το παρελθόν.

0: Υπέροχο τραγούδι, τι τέλεια vibes, χαλαρά, Daddy και Take Me There στον Zoo 90,8 και στον Special Rose καφενέ της ημέρας. Αυτή την ηρεμία λοιπόν έρχεται να διαλύσει ο Χαμπίμπης και Γιάλα αμέσως τώρα.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα! Χαμπίμπη, Γιάλα!
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, ακονίστε τις φωνές σας γιατί σήμερα τραγουδάμε Κωνσταντίνο Αργυρό και...

0: Ανάθεμα και αν θυμάστε τώρα τους στίχους. Εγώ θυμάμαι
1: καλά,
0: μόνο
1: αυτό είναι το πιο εύκολο. Τους στίχους τους βλέπουμε. Το ρυθμό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να πούμε ότι όποιος πάρει και έτσι παίξει μαζί μας και τραγουδήσει Κωνσταντίνο Αργυρό θα κερδίσει ένα γεύμα στα TGI Fridays. Εκεί που πάμε καθημερινά και νιώθουμε τα vibes της Παρασκευής, που έχουν έρθει και τα τέσσερα νέα signature cocktails που μας έχουν ξετρελάνει και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε από το χέρι μας.
0: Μάλιστα, 2310-232-908 ξεκινάτε να καλείτε τώρα για να τραγουδήσετε μαζί μας. Μονότερμα το πήραν. Υπομονούσα να σ' ακούσω να τραγουδάς. Καλέστε όσο εμείς εκτελούμε, παρακαλώ.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
0: Σκάτς, παρακαλώ.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
1: Σαν το φεγγαράκι μου λαμπρού.
0: 23 10 2 32 9 08 τραγουδίστε μαζί μας, Χαμπίμι και για άλλα.

0: Τι έγινε ρε παιδιά, δεν φάγατε πρωινό σήμερα? Λοιπόν, δίνουμε λίγο χρόνο για να πάρετε τηλέφωνο 2312-32908. Έχεις αφήσει καλέ κανένα τηλέφωνο ανοιχτό από εκεί και δεν μπορούν να φτώσουν?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, δεν έχουν φάει καλά το πρωινό τους.
1: Όχι, απλά είμαστε πάρα πολύ καλοί και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις φωνάρες μας.
0: Τους έχουμε κομπλάρει. Λοιπόν, μετά τα Ethnic πάμε σε Afro House, κλασικό πρόγραμμα μπιτσόμπαρο.
1: Πάρτε τηλέφωνο 232-908 να κερδίσετε το γεύμα στα TGI Fridays. Περιμένει ο Κωνσταντίνος Αργυρός να τον τραγουδήσετε, ρε παιδιά.

0: Αργήσατε λίγο, αλλά εμφανιστήκατε η καλλιτεχνική εδώ της παρέας. Καλημερίζω στη γραμμή το φίλο Θανάση. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις πάρει για Χαμπίπη και Γιάλα, έτσι.
1: Το προσπαθούμε.
0: Λοιπόν,
2: έλα, πάμε, Θανάση.
0: Πάμε λίγο να θυμηθούμε λίγο το τραγουδί.

0: Θανάση, δικό σου.
1: Οι καμπάνες να χτυπάνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Μέχρι ο ήλιος,
1: μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με φωνή και με μαντήλι.
0: Είσαι κύριος, είσαι πολύ δυνατός. Είσαι και η μοναδική υποψηφιότητά μας. Οπότε δεν υπάρχει ψηφοφορία. Ακριβώς. Έχεις κερδίσει το δώρο μας TGI Fridays, έτσι. Καλά θυμάμαι.
2: Έτσι, έτσι. Τέλεια, ένα γεύμασα TGI Fridays να το συνοδεύσουμε και μετά υπέροχα κοκτέιλ. Θα μας πάρεις τηλέφωνο όμως.
0: Σε 2-3 λεπτάκια, ναι.
2: Γιατί έχουμε και το Ζόρζε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν, Θανάση, πάρε μας σε 2-3 λεπτάκια.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Μπράβο σας. Συνεχίστε έτσι.
0: Εμένα δύσκολα τα παιδιά πάντως σίγουρα.
2: Ευχαριστούμε Θανάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα λέμε σε λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, απελευθερώνω λίγο τις γραμμές και περιμένουμε τώρα το Ζόρζ στον Μουνιέ.
2: Αχ, θα είναι έξαλλος τώρα, να ξέρεις.
0: Θα είναι έξαλλος γιατί τον έχουμε να περιμένει και θα είναι τέτοιο. Και εγώ δεν θέλω έξαλλα vibes.
2: Και...
0: διότι πραγματικά. Δε. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Αχ, κύριε Μουνιέ μου, κύριε Μουνιέ μου, δεν μπορώ να το πιστεύω.
3: Καινούργια φωνούλα ακούω, καλέ Χρήστο.
0: Κύριε Μουνιέ μου, σήμερα ήρθα εδώ και πέρα από το ανέκδοτο του Σκάτς, περίμενα πάρα πολύ να μιλήσω και μαζί σας. Θέλω να ακούσω τις στιλιστικές σας συμβουλές, παρακαλώ, είμαστε όλοι αυτοί, κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
3: Αχ, αγάπη μου, μορφιά μου, καταρχήν θέλω πρώτα να σε ρωτήσω κάτι εσένα.
0: Παρακαλώ.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα έτσι τώρα για το καλοκαίρι, μια απλή ερώτηση.
0: Το λευκό, φίλε, γιατί τραβάει λιγότερο ήλιο.
3: Το λευκό βρωμίζει εύκολα, πες κανένα χρωματάκι.
0: Βρωμίζει εύκολα. Μ' αρέσει και το ανοιχτό το ροζάκι, να ξέρεις, είμαι τέτοιο εκφυλόμετρο.
3: Λοιπόν, κρατώ το ανοιχτό ροζάκι και στέλνω δωράκι πετσετούλα σαλάτι σε αυτό το ροζάκι. Μάθε για το χρυστάλλι, γιατί έμαθα σήμερα το λέτε και ροζ καφενείο.
0: Έτσι, το ροζ το καφενείο, ροζάκι παστέλα από χρώση μόνο εδώ μέσα. Κυρία Μουνιέ, καμιά άλλη στιλιστική συμβουλή έχουμε ελληνικά.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήνουμε τα δικά μας και πάμε λίγο στις κοριτσάρες για να προτείνω κάτι. Γιατί είδα κάτι που δεν μου άρεσε πρώτα, ότι φοράτε σόρτς με σνίκερ. Και αυτό, Νάση μου, απαγορεύεται.
2: Είναι λάθος, Ζόρζ, είναι λάθος. Πέστα.
3: Είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να δείχνετε τόσο cool όταν φοράτε shorts. Θέλω να είστε με πιο στυλάτες εμφανίσεις.
0: Καλά ρε. Όλες οι influencers έξω βγαίνουν με shorts και sneakers, αλήθεια.
2: Χρήστο, δεν θα αμφισβητήσεις το shorts.
3: Μακριά, μην τις ακολουθήσετε καν.
0: Κιτσάριο, έρχεται η μήνυση, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα αυτές τις influencers που φοράνε shorts με loafers, αυτές θέλουμε. Με loafers, με παπούτσι μπαλαρινέ, με Mary Janes, φοβερό Νάνση μου.
2: Καταπληκτικό.
3: Έτσι, πιο απλές θέλω με σαγιοναρίτσα.
2: Ωραίο, ωραίο.
3: Και τέλος θέλω με κλόκς.
2: Α, και αυτά μου αρέσουνε.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία η συνδυασμή, κορίτσια. Ακούστε τι σας λέω. Αφήστε το σνικεράκι, είναι λίγο βαρύ. Δείχνει βαρύ στο μάτι.
2: Ό,τι
3: φορέστε κάτι ωραίο ανάλαφρο.
2: Εμείς ακούμε και ακολουθούμε πάντα τις συμβουλές σου. Και πραγματικά απορώ γιατί ο Χρήστος έτσι λίγο σε κόντραρε στην αρχή.
0: Εγώ δεν κοντράρω κανέναν. Κύριε Μουνιέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα
3: Χρήστο,
0: φεύγω πλουσιότερο σε γνώσεις στιλιστικά. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων.
3: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου, χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά μου, φιλιάκια, Ed Sheeran, Shape of You.

0: κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
4: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Επιτέλους τώρα εξηγούνται όλα. Μας έλεγε νωρίτερα το αγόριο Σκάτζε εδώ ότι απλά πήγε κουβά στο τελικό του Μουντιάλ και τώρα μας αποκαλύπτει ότι έπαιξε νίκη Αργεντινής. Ναι, γι' αυτό χάσανε. Γι' αυτό χάσανε, ρε. Δηλαδή,
1: ξέρεις ότι ο Βασίλης δεν τον άφηνε να παίξει τον ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά. Γιατί κάθε φορά που έκανε αναφορά έχαρε ΠΑΟΚ.
0: Ρε και στα beat the bomb είχες εκεί πέρα ένα τρελό σερί που τους έστελνε στα βράχια. Στα βράχια, δηλαδή.
2: Άμα με πάει έτσι, με πάει πολύ καιρό.
0: Να σε βάλω να μου παίξει ένα τζόκερ μια μέρα.
2: Όχι, θέλεις,
1: λοιπόν, Χρήστο, μόλις διάβασα αυτή την είδηση, δεν ξέρω γιατί σε έκανα εικόνα ότι θα μπορούσες να είσαι αυτός ο άντρας που συνελήφθη, επειδή παρίστανε τον ξεναγό μουσείο και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες για κάθε πίνακα. Λοιπόν, αυτός παρήγγειλε ένα καρτελάκι από το ίντερνετ, είχε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και περνούσε τα Σαββατοκύριακά του μέσα σε ένα μουσείο, ξεναγώντας εντελώς άγνωστους ανθρώπους, σε ένα μουσείο που δεν είχε εργαστεί ποτέ και δεν είχε και ιδέα, έλεγε ό,τι να είναι. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ποτέ ούτε μια λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο έτσι απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση, που ήταν σίγουρη ότι αυτό που λέει είναι αληθινά. Αυτός ήταν και ο λόγος έτσι που η ιστορία έγινε και πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο. Έχει γίνει viral ο κύριος. Να σας τον δείξω κιόλας. Δεν ξέρω να τη γλυκό αγόρι. Δηλαδή λες αυτός ότι κάτι θα ξέρει.
0: Ότι αυτά τα μούτρα, ότι αυτά τα μούτρα τον περάσανε και για ξεναγό και σοβαρό άνθρωπο που άνθρωπος φαίνεται ότι είναι φυλακόβιος.
1: Όχι ρε ζή.
0: Όχι ρε, θα σου πω κάτι.
1: Ένα ξανθό γαλανομάτικο αγόρι είναι.
0: Πόσο καιρό το έκανε αυτό το πράγμα πριν τον πάρουνε πρέφα?
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το έκανε αρκετό καιρό.
0: Ρε φίλε, το έκανε αρκετό καιρό. Με αυτά τα μούτρα, στο μουσείο, με τον κόσμο. Δηλαδή, ποιος φταίει, πες μου. Φταίει μήπως ο κόσμος που δεν έχει κριτική σκέψη? Φταίνε αυτοί του μουσείου? Εγώ δεν θα τον έχω να μέσα.
1: Να
0: σου πω, θα τον προσλάμβανα στο μουσείο για να μου φτιάξει την ασφάλεια. Το security.
1: Δεν περίμενα να σε κάνει τόσο έξαλλο.
0: Φίλε, ξέρεις τι με κάνει. Με κάνει έξαλλο. Είναι απίστευτο με τον ναι. Ο άλλος είναι το πιστεύει ξαναγός, τέτοιο.
1: Είναι
0: ντυμένος δαπίτης, δηλαδή με μπες παντελονάκι, μπλε πόλο.
1: Αλλιώς, πώς θα την έκανε τη δουλειά? Και μάλιστα έδινε και πάρα πολλές πληροφορίες για πίνακες, ζωγραφικής και τεχνικές.
2: Έχω δει
0: τέτοιους άσχετους να επιβιώνουν σε δέσεις μάνατζερ, έτσι, να ξέρεις.
1: Καλέ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και γιατρούς, δεν είχαμε χωρίς πτυχία. Τώρα τι να μας πει ένας ξεναγός σε ένα μουσείο.
0: Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για τον Σκάτζ. Φίλε, θα θυμηθείς κάτι σήμερα.
2: Μια κομματάρα του 2014 από το φοβερό Pitbull και Fireball.
0: Πάω. Και ότι αυτό το τραγούδι βγήκε φθινόπωρο, δεν το πιστεύω κιόλας. Ας το απολαύσουμε. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: ρεσί.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι ρεσί αυτό το ιταλικό το τραγούδι.
2: Έχει λάμψει τρελά το συγκεκριμένο μετά τη Eurovision. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φιλανάκης εδώ, ο Χρήστος από Πάλιουρα, λέει Σκάτζ, η σιγουριά του αντίθετο. Ό,τι λέει βγαίνει το αντίθετο. Είναι φαρμακοχέρι.
3: Όποιος παίζει έτσι, πληρώνεται.
2: Είναι. Καλημέρα. Ο συνονόματος Χρήστος. Καλημέρα, κοκλάκια, που τον στείλατε πάλι το μεγάλο. Το πάτε τρένο, βαράτε. Καλημέρα, φίλε Χρήστο. Και ο φίλος Τέλειος. Καλημέρα στον καφενέ. Οπ, να το. Ήδη έχει αποδοχή. Έχει αποδοχή ο καφενές. Καλώς ήρθες έστω και για μία μέρα, παπαδοπέδι της καρδιάς μας.
1: Παπαδοπέδι, γιατί σε λέει, δεν έχω καταλάβει.
2: Πιο αμαρτωλό παπαδοπέδι από μένα δεν θα βρει. Να χαίρεσαι και το μεσαίο σου γιο Στέλιο που μας στέλνει εδώ μήνυμα για το αγαπημένο του τραγούδι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, πάμε να θυμηθούμε λίγο τη φάση της Waterland που είναι ό,τι καλύτερο. Τι μας έχει κάνει, ρε παιδιά, η Waterland, τι κόλλημα θα φάμε και φέτος.
1: Και να σου πω εγώ ότι εσύ μπορεί να μην ενδιαφέρεσαι, αλλά για όλους εμάς τους γονείς, όταν ψάχνουμε να οργανώσουμε το τέλειο παιδικό πάρτι, θα το βρούμε εκεί στη Waterland, γιατί εκεί έχει το τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια, Χρήστο, από την ομάδα των ναυαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουμε την τούρτα, έχουν ξαναπεινάσει τα παιδάκια.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι, και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι
1: εκεί, εσύ,
2: με το φρέντο στο χέρι, είναι αυτό, εγώ με φουράδα, κάθομαι εκεί. Φτάνει με τόση ανασφάλεια. Με ανασφάλεια έχω εγώ γενικά σαν άνθρωπος. Με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, ξενιάζεις κιόλας, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά, ό,τι καλύτερο η Waterland, τι να λέμε. Τώρα, Νάνση.
1: Για πες.
2: Καθόμουν και έβλεπα εδώ πέρα τα ηχητικά και είδα το όνομα σε αυτό. Αυτή είναι η κόρη σου, έτσι.
4: Bill, Νάνση, Σκάτς, μας φτιάχνετε τα πρωινά.
1: Αυτή είναι, ναι, είναι το Ιωαννάκι.
2: Ρε, η Ιωάννα, πολύ όμορφη φωνή έχει. Να τη στείλεις να κάνει διαφημίσεις.
1: Α, λες.
2: Ναι, παιδί μου, θα τα οικονομήσω.
1: Ρε, τι θα τα οικονομήσουμε, αφού τώρα γίνονται όλα, ξέρεις.
2: Άκουσε με, θα τα οικονομήσετε. Πολύ ωραία παιδική φωνή. Σε φαντάζομαι ήδη να βγάζεις εκατομμύρια και να διαφθείρεσαι. Να διαφθείρεσαι από το χρήμα. Φαντάσου, ρε φίλε, την Άνση πραγματικά να διαφθείρεται και να μεταλλάσσεται σε κάτι μεταξύ του κυρίου Καβούρη από τον Μπόμπ Σφουγγαράκη και του πατέρα της Britney Spears.
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Ένας άπλιστος μέθυσος που θα πηγαίνει. Θα πηγαίνει εκεί μέχρι να σου λέει: μαμά, δεν θέλω να πάω για διαφήμιση σήμερα. Τι, δεν θες να πας για διαφημίσεις, θες να παίξεις, σήκω γρήγορα. Εντάξει, και το μαστίγιο με τη λεοπαργούνα εκεί, πάει να μου βγάλεις λεφτά.
1: Το μαστίγιο.
2: Λεφτά πια να μου βγάλεις.
1: Εντάξει, Χρήστο, πραγματικά δεν περίμενα ότι έχεις τέτοια εικόνα για μένα.
2: Δεν έχω. Εγώ δεν έχω τίποτα. Τα συμφραζόμενα μιλάνε από μόνα τους.
1: Παπαδοπέδι.

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Μπαίνεις τσουλώντας.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zoo News.
1: Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Άλλα δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για επόμενη ταινία μετά την Οδύσσια, εξηγώντας ότι η παραγωγή των έφερε στα όρια της αντοχής του. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nakis is not here και είναι τώρα ο Ροζ Καφέ, ναι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Ακακούχα.
1: Πρωινό σοου, ώρα νούμερο 4. Αυτό έχουν κάνει ήδη 3 ώρες πρωινού ξυπνήματος μαζί σας. Χρήστος, Νάνση και Σκάτς. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Τι γίνεται στους δρόμους, Σκάτς?
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, στον περιφερειακό το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει πολύ. Το άλλο ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά κολλάει. Τριανδρία Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα. Το ρεύμα που κατευθύνεται στο κέντρο Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτές, όλα οκ. Okay, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Τζιμισκή από Χανθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Προτιμήστε Εγνατία γιατί εκεί τα πράγματα είναι ελεύθερα.
1: Νάνση μου, τι κάνει πολύ special τη σημερινή ημέρα?
4: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάριδες και αμετάβλητοι. Ψάχνετε την επιτυχία, αλλά δεν εγκαταλείπετε τις βασικές αξίες σας. Έχετε την τάση να κάνετε επιτυχημένες σχέσεις. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα.
1: Μάλιστα, κορασόν εσπινάδο. Λοιπόν, εγώ να σας πω κάπου εδώ για να θυμίσω, που από ό,τι φαίνεται από το Viber το θυμάστε ήδη πάρα πολύ καλά, ότι είναι η δεύτερη φορά που μπορείτε να παίξετε Beat the Bomb σε αυτή την ώρα για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά από τη Δημάκη ΑΕ. Και κάπου εδώ μέχρι 10 και 4 μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας για τη συμμετοχή σας για να επιλεχθείτε μέσα από το Viber. Bomb και ενώ όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 6931-908-908. Καλή τύχη!
4: Έλα πάμε!
1: Άρα, πάμε λίγο τσιφτετελή.
4: Πονήσε το!
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Σον Πολ, Chip Thrills στον Ζου 90,8 τραγούδι το 2016. Τι κομματάρες βγαίνανε τότε, ρε φίλε.
1: Μην μιλάς έτσι κι εσύ σαν παππούδι.
0: Έτοιμος για το τεστ
1: πόσο σήμερα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγετε διακοπές, γιατί ξέρω πόσο περιμένετε την άδεια, ο άλλος εδώ πανηγύριζε που παρετείτε τώρα. Εσύ, εμείς σε περιμένουμε την άδεια. Δεν μπορούμε να παρετηθούμε, δεν έχουμε αυτή την επιλογή. Πριν φύγετε διακοπές, λοιπόν, πρώτη στάση Mosaic Stores. Γιατί στο Mosaic του κέντρου στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι σας και θα μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, ρε παιδί μου, όλο το σπιτικό εκεί. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου όμως, Χρήστο, στην 28 Οκτωβρίου 16 μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξένια στην πλευρά του καλοκαιριού.
0: Με εκτόσεις, παιδιά, εκτοσάρες έως και 70%. Τα Mosaic Store στο κέντρο, στον Εύοσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγετε διακοπές, κάντε την πρώτη σας στάση στα
1: εκεί, Mosaic Stores.
0: Mosaic Stores, παιδιά, Mosaic Stores. Και τι θέμα ωραίο έχουμε.
1: Λοιπόν, τώρα σου έχω μία έρευνα σχετικά με τις σχέσεις και την υγεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι όταν έχεις σχέση με μία όμορφη και στυλάτη γυναίκα, έχεις περισσότερες πιθανότητες και ελπίδα ζωή.
2: Να είσαι και εσύ στυλάτος και ωραία.
1: Όχι, για να ζήσεις καλύτερα και περισσότερο.
0: Πώς ορίζουμε την όμορφη και στυλάτη γυναίκα, κατάλαβες?
1: Κοίταξε, τη στυλάτη την ορίζει ο Ζορζ Μουνιές, ίσως τον ρωτήσουμε αύριο.
0: Την όμορφη, εντάξει,
1: στα πρότυπα τα δικά σου. Αυτά τα στοιχεία είναι γνωστό ότι έχουν θετικό αντίκτυπο, λέει, στην υγεία της καρδιάς του άντρα και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Και τα μακροχρόνια αποτελέσματα της υγείας του θα είναι πολύ καλύτερα. Θα ζήσεις χρόνια πολλά, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, αλήθεια.
1: Την έχω δει την Άννα. Είναι στυλάτη.
0: Να σε καλά.
1: Είναι στυλάτη. Δυστυχώς για μας θα ζήσεις πολλά χρόνια.
0: Η Άννα, να ξέρετε. Να ξέρετε, πάντως η Άννα φοράει, παιδιά, το σνίκερ της, το φοράει συνέχεια. Οπότε ο Ζορζ Μουνιέ θα τη δει, θα την πει σαύρα. Ότι βάζει το ζαζάκι πέρα με το σνίκερ.
1: Είναι σαύρα το κορίτσι. Μόνο και μόνο που σε αντέχει τόσο καιρό.
0: Μόνο και μόνο που με αντέχει
1: τόσο. Στα μάτια μας είναι τόσο όμορφη.
0: Παράσιμο Ανδρίας.
2: Μα είναι it girl. Είναι it.
1: Τώρα εσύ πρέπει να βρει.
0: It girl.
2: Κοίτα, εγώ θα πάω κατοστάρα, γιατί μόνο αυτές κοιτάω.
0: Τι κατοστάρα, τι.
1: Κατοστάρα χρόνια.
2: Θα πατήσω χρόνια κατοστάρα.
0: Απαναγία μου, κατοστάρα.
1: Τι κοιτάς, εδώ η έρευνα θέλει να την έχει σε σχέση, όχι να τη κοιτάς.
2: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Η ευτυχία θα έρθει από τη σταθερότητα.
0: Τι να σε κάνω, και εσύ, ρε Σκάτζη, είσαι επιλεκτικός, είσαι δύσκολα με αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, στο Viber. Μέχρι 10 και 4 μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές σας για το Beat the Bomb. Έτσι, 10 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Bomb, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία μέχρι 10 και 14. Και 59 συγκεκριμένα, γιατί μετά εδώ η Κριτική Επιτροπή επιλέγει έναν eligible υποψήφιο για να όλοι μαζί για να παίξει στο Beat the Bomb. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: το παρελθόν, Blue Jeans. Γενικά εκεί στις αρχές των Τένς, η συγκεκριμένη είχε κάνει τεράστιο χαμό και κάπου εδώ μετά την κλήρωση για το Beat the Bomb.
1: Έτσι,
0: ήρθε...
1: μπράβο, κλήρωση. Γιατί κάτι είπε, επιλέγουμε, παιδιά, δεν παιδιά, επιλέγουμε.
0: Έχεις δίκιο, ένα λεπτό ζήτημα. Γιατί λεφτά δίνουμε, έχεις δίκιο, δικό μου το λάθος. Παιδιά, με συγχωρείτε. Είμαι με 4,5 ώρες ύπνου και το ότι δεν μιλάω στα ρώσικα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ για μένα. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε να παίξουμε.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Σημερινή τυχερή της κλήρωσης για την δεύτερη φορά Beat the Bomb είναι η φίλη Ράνια. Γεια σου, Ράνια.
3: Καλημέρα.
1: Ράνια, να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί κληρώθηκε να παίξει ο Αθανάσιος, ο οποίος δεν το σήκωνε, τον πήραμε 2-3 φορές, του στείλαμε και μήνυμα και ήσουν η δεύτερη, είσαι επιλαχούσα.
0: Lucky you, ακριβώς. Να πούμε κάπου εδώ ότι το Beat the Bomb είναι μια προσφορά της Δημάκης ΑΕ για να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά για τους επαγγελματίες, υδραυλικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς ή κατασκευαστές. Με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη, καθώς μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεται εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τρεις βόμβες, Ράνια. Η μία έχει boom, οι άλλες δύο έχουν λεφτά. Έτσι είναι το παιχνίδι. Υπάρχει κάτι που. Υπάρχει κάτι που σου λέει κάτι, ένας αριθμός, ένα, δύο ή τρία?
3: Θα επιλέξω το 3.
0: Θα επιλέξεις το 3.

0: Νάνση, το 3 πώς σου φαίνεται?
1: Λοιπόν, μου αρέσει το 3. Θα πάω με το ένστικτο των ακροατών σήμερα. Και το πρωί μου άρεσε ο Φάνης που διάλεξε τη μεγάλη τη βόμβα. Και σήμερα και τώρα θα πάω με τη Ράνια, με το 3.
0: Πιστεύεις ότι έχω θετικά vibes, ότι θα, ναι, λογικά θα
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι, ωραία, ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Μ' αρέσει, με τιμάς. Σκάτς, εσύ τι πιστεύεις για την 3?
2: Δεν μπορώ να πάω κόντρα σε δύο γυναίκες. Έχουν επιλέξει την 3 και εγώ το δικό μου feeling λέει για την 3. Κάμια φορά πέφτει έξω, αλλά και άλλες φορές πέφτει μέσα.
0: Βλάκα, νόμιζα ότι εννοούσες εμένα όταν λες δύο γυναίκες και λέω. Έχω χάσει επεισόδιο. Τι γίνει.
1: Λοιπόν, μαζί μιλάμε, η Ράνια ελπίζω να καταλαβαίνει.
0: Ράνια μου, τα παιδιά εδώ είναι μαζί σου, go for it για την 3. Εγώ θα σου κάνω μία προσφορά των 30 ευρώ και είναι στο χέρι σου. Τι θα κάνουμε?
3: Όχι, επιμένω στο 3.
0: Όχι, επιμένει στο 3. Όταν θελήσεις να σταματήσεις, θα μου φωνάξεις stop. Οκ. Okay?
3: Okay.
0: Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
1: Πού είσαι, ρε Ράνια?
0: Ρε Ράνια.
3: Εδώ είμαι ακόμα.
1: Εσύ εδώ είσαι, η βόμβα έσκασε.
0: Ρε Ράνια, η βόμβα. Γιατί, ρε πουλάκι?
3: Δεν το κατάλαβα, παιδιά.
1: Αφαιρέθηκες.
3: Δεν το κατάλαβα.
1: Μας έχει ξανασυμβεί.
0: Δεν άκουγες. Είχε 120 ευρώ η βόμβα σου μέσα. Χάρηκα κιόλας, γιατί ήταν πάλι τη μεγαλύτερη βόμβα διάλεξε. Δηλαδή η δεύτερη ήταν που είχε το boom.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Ράνια, έλα πες, δεν έχεις πιει καφέ?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ακόμα δεν
0: έχει πιει καφέ. Δεν σου πω, πότε μπορεί να ξαναδοκιμάσει
1: την τύχη της Ράνια? Δεν μπορεί, δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, σωστά, δεν προλαβαίνω. Ράνια μου, εγώ είχα όλη την καλύτερη. Τι να πω, καλή τύχη, καλή τύχη την επόμενη σεζόν, ρε κορίτσι μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλό καλοκαίρι, Ράνια.
0: Χαρήκαμε που σ' ακούσαμε.

0: memory Lady Gaga, διότι δύο είναι οι λέδες στην Ελλάδα, η Lady Gaga και η Άντζελα Δημητρίου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο φίλο Νίκο. Εδώ λέει καλημέρα, παιδιά. Λείπει ο Μπιλ. Δεν λέει και βρωμερά αστεία ο Σκάτς και έχουμε πέσει σε σκατάθλιψη. Τι τους κάνετε καν. Λοιπόν, Νάρση μου, για πες μου, τι έχουμε.
1: Λίγο επικαιρότητα θα σας δώσω. Συγκεκριμένα από τις 11 απόψε το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και ο Παπαγεωργίου και K6 μετεώρων. Να σας πω ότι η χώρα μπαίνει σε καμίνι. Έχουμε 100 ώρες καύσωνα, θα έχουμε. Ο καύσωνας κορυφώνεται σήμερα και αύριο, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο δύσκολη μέρα για την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. 42-43 θα έχει σε Λάρισα, Άργος, αλλά και στην Αθήνα.
0: Διότι σήμερα κρυώνουμε και μας παίρνει να ζεστάνει κι άλλο η κατάσταση.
1: Εντάξει, από ό,τι βλέπω εδώ στην Θεσσαλονίκη θα το περάσουμε λίγο ανέμακτα.
0: Ανέμακτο δεν το λες αυτό που γίνεται έξω. Anyway, ας μην γκρινιάζω. Σκάτς, έχουμε κανένα καλό κουτσομπολιό, ρε φίλε.
2: Έχουμε ένα γάμο που έγινε σε ένα κτήμα στην Κάμπρια της Αγγλίας και παντρεύτηκε η Melanie C των Spice Girls, αν το θυμάσαι αυτό το,
1: βέβαια,
2: το κουρουπάκι με τα κορίτσια.
0: Φωτιά.
2: Έτσι, και τον ηφικό το οποίο φόρεσε η Melanie C ήταν σχεδιασμένο από τη Victoria Beckham, η οποία συγκινήθηκε πάρα πολύ με αυτή την κίνηση και που την πρότεινε η Melanie C να της ράψει τον ηφικό της.
0: Η Victoria Beckham μην ξέρει να ράψει για την bandmate της ένα ηφικό, αλλά... γιατί την ύφη της δεν ήξερε.
1: Α, δεν θα αρχίσουμε τώρα αυτό το τέτοιο.
0: Λέω facts. Λέω γεγονότα, λέω πράγματα που συνέβησαν.
1: Ήθελε να ράψει, αλλά η άλλη πήγε στους Dolce & Gabbana, νομίζω, ή στο Βαλεντίνο, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή δεν την πήρε το προηγούμενο βράδυ και την πιστόλιασε.
1: Χρήστο, τώρα δεν θα μαλώσουμε για τους Μπέκαμ. Καλά τα πήγαμε τρεις ώρες.
0: Να σου πω, έχουμε κανένα άλλο κουτσομπολιό. Σκάτς.
2: Όχι, δεν έχω κάτι.
0: Έχω εγώ κάτι, παιδιά. Λοιπόν, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει κάνει ήδη χαμό θα έχει την απάντηση που τη πρέπει από την Ελλάδα, να ξέρει. Το Sugar Babes TV βγάζει την Οδύσσια σε τσόντα με την Νίνα Ινάκη.
2: Αυτό είναι
1: η Οδύσσια που μας αξίζει.
0: Οδύσσια XXX από την Τρία στο... Δεν μπορώ να το πω αυτό, θα φάμε πρόστιμο. Της Πινελόπης. Αυτή την είδηση μεταδίδει το μπουρ... Ούτε αυτό μπορώ να το πω.
2: Ναι.
0: Λείπουν κάτι τέτοιες πάντως ώρες, ρε παιδιά. Τα παλιά τα σινεμάτα τσοντάδικα στα 80's, εκεί που δεν πηγαίνανε.
2: Δύο ταινίες σεξ και μία western.
0: Μιλάει βιωματικά το. Φαντάζεστε μας ότι σας κάγαμε σε τσοντάδικο. Τρία εστήρια για το.
1: Γιατί
0: να είναι και θερινό βραδινό. Και στο τσοντάδι θα χάνε το παιδί τη μάχη. Μάλλον το παιδί.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Nakis and the Boss Crew in the morning.
13: I listen to them every morning and they make me laugh.
12: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo.

0: Καλημέρα και στη φίλη Ευτυχία στο Viber που έχει στείλει 82 φορές Σακύρα. Ο διαγωνισμός για τη Σακύρα τελείωσε την περασμένη εβδομάδα. Ευτυχία μου, μη στέλνεις άλλο. 85 μηνύματα, 86. Ανεβαίνουν. Ευτυχία μου, τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα. Τελείωσε. Λέμε. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Σπαθιά να καταπιώ. Τέλος πάντων, να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Waterland. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα, ρε φίλε. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars και όσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Εν τω μεταξύ, το ήξερες, Χρήστο, ότι μπορείς να βγάλεις και κάρτα διαρκείας στη Waterland.
0: Ναι,
1: πληρώνεις.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Πληρώνεις μια φορά στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online, γιατί γλιτώνεις και τις ουρές, θα σου πω εγώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννα, ρε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, λείπει ο Μπίλ, αλλά εγώ όντας τοκμακιδικός, βλέπω πρωινό ζούμε άλλο αέρα. Σκάσανε τώρα τα.
1: Σκάσανε. Δικό σου, πληρωμένος.
0: Έσκασε ο δικός μου καφενές τώρα με τέτοιους από το μεσημέρι, να ξέρετε. Λοιπόν, η Φένια είναι πιο άνεργη από μένα, παιδιά, λέει εδώ, αφού η Ίνα παρετήθηκε από την Οδυσσέα. Και με ποια θα κάνει τα εξωτερικά τα γυρίσματα?
2: Τα γυρνάει τώρα.
0: Ο Phil Strife που θα. Εν τω μεταξύ στην Οδύσσια 666 που λέει θα παίρνει ρόλο σκηνοθέτη και θα παίξει και στην ταινία. Με ποια
1: θέλουμε
0: θα,
1: είναι εμεί. Εγώ δεν ξέρω. Εσάς ρωτάω. Θέλουμε είναι.
0: Θέλουμε, αλλά θα έχει και Christy White η ταινία, να ξέρει.
2: Μπα, δεν μου αρέσει αυτή.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Τα γόρια ψηφίζουν Ίνα.
0: Άλλος συνάδελφος εδώ στην εταιρεία έχει διαφορετική άποψη. Δεν δουλεύει στα μουσικά και είναι καραφλός. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, για καλημέρα Μάκη. Λέει, παιδιά, ξέρετε ότι η λέξη τσόντα βγήκε επειδή οι ταινίες πορνό προβάλλονταν ανάμεσα σε δύο ταινίες, συνήθως μια κανονική.
1: Ναι, ρε Μάκη, τα ξέρουμε αυτά τώρα.
0: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Έλα, παππού, να μας μάθεις.
0: Και μια western ανάμεσα στις ταινίες σαν τσόντα. Γι' αυτό πήρε την ορολογία από εκεί και το όνομα τσόντα, δηλαδή σαν σπόντα σε ταινίες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν το ήξερες εσύ αυτό.
0: Όχι, ρε, πού να το ξέρω, τα πρόλαβα.
1: Από τώρα. Ναι, δεν τα πρόλαβες. Μπέμπι και
0: τέλος πάντων, έχουμε κανένα θεματάκι, παιδιά.
1: Έχουμε ζώδια τώρα.
0: Α, καλά. Καλά, τέλειο. Λοιπόν, έχω. Πού είναι ρε το χαλί για τα ζώδια, τέλος πάντων.
2: Ξεκινάω,
0: βάλω...
2: κρύος.
0: Βάλε.
2: Η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ορισμό και αρκετές υποχρεώσεις. Σταύρος, η σημερινή ημέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα. Δίδυμος, ένα πρόσωπο από το κοντινό σου περιβάλλον ίσως ζητήσει τη συμβουλή σου. Καρκίνος, φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Λέων, το κλίμα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις αυθόρμητες στιγμές. Παρθένος, η οργανωτικότητά σου θα σε βοηθήσει να διεκπαιρώσεις εκκρεμότητες που έχουν αφήσει πρόσφατα.
1: Ζυγός, η επικοινωνία σήμερα γίνεται πιο ουσιαστική. Σκορπιός, ίσως χρειαστεί να πάρεις μια πρωτοβουλία που θα σε φέρει στο προσκήνιο. Τοξότης, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά. Εγώκερος, αν σχεδιάζεις κάποιο ταξίδι σήμερα, μπορούν να μπουν οι πρώτες βάσεις. Υδροχός, αν εργάζεσαι πάνω σε κάποιο νέο σχέδιο, η ημέρα το ευνοεί. Και τέλος, Ιχθύς, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η μηχανή του χρόνου. Στον Ζου 90,8.
0: Αχ, αν θυμάστε πότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Πάμε για τεστ κοπόσεως. Ματίας και Κριστίνα, Secret Love. Στον Ζου, καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Φωνάρα είναι αυτή ρε Teddy Swims, David Guetta, Teddy και τον Zendai. Gone, gone, gone στον Zoo 90,8 και στον special Rose καφενέ μεταξύ εμάς των τριών. Χρήστος, Νάνση και Σκάτς. Σκάτς, τι είχαμε σήμερα ρε φίλε, μια ανασκόπηση της ημέρας, κάνε μας.
1: Τι ψέματα λέμε στο πρώτο ραντεβού, το dress code της Ιαπωνίας, πρόστιμο για κατούριμα και 80 ευρώ δώσαμε σήμερα στην φοβάρα μας, εδώ στο πρωινό Rose καφενέ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, α, το έχεις οικειοποιηθεί ήδη, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, λοιπόν, να πούμε ότι το πρόγραμμα του Zoo Radio συνεχίζεται, παρακαλώ Νάνση.
2: Λοιπόν, Χρήστο, εγώ πριν πει στο πρόγραμμα θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ να αντικαταστήσεις τον Μπιλνάκη με μεγάλη επιτυχία, να μας βοηθήσεις σε αυτή την εκπομπάρα την τετράωρη που πραγματικά... Πες, δεν βγαίνει δύσκολα.
0: Οπότε θα το κάνω αυτό πριν από το πρόγραμμα. Είχα πει σκοπό να το κάνω πιο πριν. Λοιπόν, παιδιά, αλήθεια, εγώ σας ευχαριστώ πιο πολύ γιατί κάθομαι και σκέφτομαι ότι. Τώρα, χεστήκαμε για γλυψηματικές τέτοια, έτσι. Πολύ από καρδιά θα σας τα πω. Συνειδητοποιώ ότι μόλις έκανα μια εκπομπή, ρε φίλε, με τα παιδιά που άκουγα πριν 13 χρόνια στο Λύκειο, στο Breakfast Club με τον Big Bad Wolf.
2: Και τώρα ρε,
0: μοιραστήκαμε, ρε φίλε, για 4 ώρες μαζί το στούντιο. Big Bad Wolf, Άκη μου, αν είσαι κάπου εκεί έξω και μας ακούς με κάποιο μαγικό τρόπο, φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Πραγματικά πολύ όμορφη εμπειρία μετά από. 13 χρόνια που κάνω και εγώ ραδιόφωνο. Σιγά σιγά τα αξιομνημόνευτα και πολύ πολύ αξιοσημείωτα πράγματα που θα έχω να θυμάμαι για καιρό λιγοστεύουν, γιατί ξέρεις, ρουτίνα, καθημερινότητα της δουλειάς. Οπότε πραγματικά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα έχω να το θυμάμαι, μπορεί και σε όλη μου τη ζωή, ότι ξέρεις κάποιος από τις πρώτες μου, τα πρώτα μου references.
1: Τα κλάψια,
2: μα συγκίνησε. Λοιπόν, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και για τα ωραία σου τα λόγια. Ήσουν καταπληκτικό, σας το δώσουμε, γιατί είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Τιμημένες, τιμημένες γριές, έτσι.
2: Μπράβο που θα συνεχίσεις, γιατί πες μας και το πρόγραμμα τώρα του Ζου.
0: Εντάξει, μετά από αυτές τις όμορφες στιγμές, γελάτε καλέ, πρωινάδικο είμαστε λοιπόν. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 11, ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 που ακολουθεί εγώ, ο Χρήστος ο Τοκμακίδης, εδώ στο Λιώσιμο. 4 η ώρα μέχρι τις 7 η Troublemakers, 7 η ώρα ο Πέτρος Οφιανίδης και στις 9 κλείνει το πρόγραμμα πολύ όμορφα της ημέρας η Έλενα Ρόκα.
2: Αύριο πάλι να είσαι εδώ από τις 7 γιατί θα είναι ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew για το καθιερωμένο τετράωρο σοου.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε τον leader του Ρουός Καφενέ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Όρδια. Καλημέρα, γεια σας.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον Μπιλ, την Νάνση και το Σκάτς.
4: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
5: Μπιλ Νάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζουέ 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται,
7: λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι.

0: επιτυχίες.
1: Και έλεγα σήμερα με τον Χρήστο το Κουμακίδη θα βγω ακριβώς την ώρα μου. 11 και ένα πρώτο λεπτάκι γράφει το ρολόι απέναντί μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Και πάρα πολύ θα ήθελα, παιδιά, μια επανάληψη στο σουκού που μας πέρασε. Ήταν καταπληκτικό. Ελπίζω να ήταν και το δικό σου. Όλα τα σουσού θα τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πολύ ψωμί από χθες, παιδιά, από τον τελικό του Μουντιάλ. Έχουμε όμως και επιτυχία. Σε λίγο Φερνοκούλιο, Benson Boone, Alex Warren, ξεκίνημα με κομματάρα καλοκαιρινή, The Second Voice, Let Me Be, καλή σου μέρα!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ιταλό για είναι περιτά. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη, παιδιά. Τι να πρωτοσχολιάσουμε από χθες. Να σχολιάσω λίγο αρχικά το halftime από το τελικό του Mundial. Ήθελε πάρα πολύ να γίνει Super Bowl, δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω την αλήθεια, δεν τρελάθηκα. Περίμενα κάτι πιο φαντασμαγορικό, κάτι λίγο πιο στρωτό, να το έλεγα. Κάτι λίγο πιο σε φάση halftime στο Mundial, τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε ο Justin Bieber, που ξέρετε πόσο πολύ τον αγαπώ, εκείνη τη στιγμή που βγήκε με την κιθάρα, λέω να το έριξε το show. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι εχθές το Μουντιάλ ο τελικός έκανε χαμό. Νομίζω όλος ο πλανήτης έβλεπε τον τελευταίο αγώνα. 69,9 έκανε στο δυναμικό, στο σύνολο 65,8, και νομίζω άξιζε φουλ να κερδίσει η Ισπανία. Εν τω μεταξύ, στο τέλος έριξα πάρα πολύ γέλιο με τον Τραμπ, ο οποίος προσπαθούσαν οι άλλοι άνθρωποι να βγάλουν φωτογραφία με το τρόπαιο και ο Τραμπ είχε κατσικωθεί από δίπλα τους. Λοιπόν, να σας στείλω τώρα και ένα θερινό σινεμά, μια διπλή πρόσκληση για το πολύ πολύ αγαπημένο Σινεπιλέα. Μπορεί να γίνει τώρα δική σου, αν μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber και αν μου γράψεις σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Black Eyed Peas φέρνω τώρα και J Balvin. Ρυθμό. Does

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: να πω. Είναι
4: συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Πολύ πολύ καλημέρα στην παρέα μου, είναι ο Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Για πείτε λίγο, ρίξαμε καμία βουτιά εχθές στη Χαλκιδική? Πάντως εχθές που γυρνούσαμε δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω τι πέτυχες. Αυτή την ώρα όμως έχει λίγη κίνησουλα στον περιφερειακό από ό,τι βλέπω. Έχω ανοίξει τους χάρτες στο ύψος της Τούμπας, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Εκεί λίγο μικρό μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα είμαστε καλά για Δευτέρα. Καλή μας εβδομάδα. Σε λίγο Smiley και Love is for free. Ζέινα έρχεται, η Tate McRae, τώρα Not και Talk to You στον Zoo.

Apart from the fate of Ophelia. Taylor Swift, η οποία χθες πραγματικά την περίμενα να είναι στον τελικό του κυπέλου, αλλά μας την έσκασε και δεν ήταν. Σε άλλα νέα, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας, αλλά ο τελικός του Μουντιάλ χθες είχε χαμό από celebrities. Ήταν εκεί η Beyoncé με τον Jay-Z, η Rihanna με τον SBRO και ο David εννοείται με τη Victoria Beckham ήταν εκεί, καθώς και ο Javier Bardem που πανηγύριζε με την Ισπανία. Ήταν η Dua Lipa με τον Callum Turner, ο Mick Jagger, ο οποίος φαντάζομαι δεν έχει χάσει αγώνα, κάθε φορά τον έβλεπα εκεί. Ήταν ο Jim Carrey, η Kylie Jenner με τον Timothée Chalamet που σε κάποια φάση έδωσαν και ένα ωραίο φυλάκι. Ο Matt Damon με τη σύζυγό του. Γενικά ο Robbie Williams τον είδατε και στο ξεκίνημα μαζί με την Laura Pausini και την Nicole Scherzinger. Γενικά ήταν όλος ο πλανήτης εχθές στο τελικό του Mundial. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα. Εκεί που...

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καυτό καλοκαιράκι με την εβδομάδα να ξεκινάει με υψηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Ζου. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Έχουμε μαζί μας τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. 100 σύγχρονες ειδικότητες και εννοείται μπορείς να κάνεις και μια πολύ ωραία ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Delta360.gr. Φύγαμε τώρα για τα Μιμπάλ και Τζένι Ντράκιουλα.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

τουλάχιστον 30 λεπτά στον καταψύκτη. Όταν έρθει η ώρα του ύπνου, τα παγωμένα λέει φάσματα προσφέρουν άμεση δροσιά στο δέρμα, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος και διευκολύνοντας την είσοδο στο βαθύπνο. Άντε μπαίνεις με το ύφασμα έτσι το παγωμένο σε βαθύπνο. Κατά τη διάρκεια όμως της νύχτας, αγαπημένη μου Ιάπωνα, τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνω? Εκεί πατάς λοιπόν το air condition και όλα καλά. Μικέις Μάιντ φέρνω τώρα και παπαούτε.

Σε παραγωγή του Calvin Harris. Έπαιξε πολύ δυνατά στον Zoo 90,8. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω, αλλά θέλω να σου πω ότι με την DBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασα δωρεάν το DBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο DBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές για μεγαλύτερες αγορές τώρα έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Μπορείς να κατεβάσεις το TBI Bank App, να μάθεις το διαθέσιμο όριό σου και να ανακαλύψεις μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Σε άλλα νέα, διαβάζω σήμερα και τον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το επόμενο πρωί. Τα ξημερώματα δηλαδή. Θα εφαρμοστεί λέει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, να ξέρεις, να έχεις το νου σου. Προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Φύγαμε τώρα σε επιτυχία. DJ

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία
5: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική στους 99,5 και κάνω πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να σε δροσίσω λίγο παραπάνω, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι την Πέμπτη, παιδιά, θα κρατήσει αυτός ο καύσωνας. Την Παρασκευή γίνεται ένα πάρα πολύ παράξενο πράγμα στην θερμοκρασία. Εκεί που θα φτάσουμε 37, ρε παιδί μου, την Πέμπτη, την Παρασκευή θα κάνει μια βουτιά και εκεί το μεσημεράκι θα έχουμε γύρω στους 22-23 βαθμούς. Ακραίο. Playmen τώρα και Νταμιάνο, Naked στον Zoo.

0: Catch my breath. Heaven και I Run στον Ζου 90,8. Στέλνω πολλά, πολλά φιλιά στο Viber. Ο Ηλίας είναι εδώ, χρόνια σου πολλά, ρεπόρτερ μου. Ο Παναγιώτης, ο Άλεξ, η φίλη Άννα που έχει κολλήσει με Gossip Girl. Αλλά και ο Τζον Τσάν, φιλάκια πολλά. Και το Βικάκι μου εδώ και ο Γιώργος. Λοιπόν, σε άλλα νέα, αυτές τις ώρες μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, έχει 12 τομείς σπουδών και έχει και ένα γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει με 8.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Κλείσε μια ξανάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους ή μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310 2263 18 αλλά και στο delta360.gr. Έρχομαι σε λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Usk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται, ε.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Αντώνιε, ξύπνα.
20: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς?
13: Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Mediastrom.
19: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά.
19: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
19: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Zoo Power.
20: Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι.

Μεσημέρια, έφτασε η ώρα μία. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Πάμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Έχω παράξενη είδηση που σου φέρνω σε λίγο. Με μια οικογένεια που έκανε κάτι ακραίο σε διακοπές στην Ισπανία. Έχω συνέντευξη, μάλλον απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στον podcast, το podcast του Ανέστη. Αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, ξεκίνημα με τη Σακυράρα, η οποία χθες, παιδιά, ήταν καταπληκτική. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, και όχι, δεν στέλνει Σακύρα στο Viber, γιατί βγάλαμε νικητή την Παρασκευή. Bye bye.

Made You Love Me από το 8ο επερχόμενο άλμπουμ της Ariana Grande, Petal, που κυκλοφορεί σε 11 μέρες, δηλαδή 31 Ιουλίου. Σε άλλα νέα, θα σας πάω τώρα σε ένα αγόρι μοναδικό, σε ένα αγόρι υπέροχο που όταν μιλάει, πραγματικά θέλεις να τον ακούσω για πολλές ώρες. Μιλάω φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έχει δώσει μια συνέντευξη που θα κυκλοφορήσει σήμερα στο YouTube, στο podcast του Ανέστη. Έχει μιλήσει, παιδιά, για πολύ ωραία πράγματα. Έχει μιλήσει για τους Milwaukee που νόμιζε ότι θα είναι εκεί όλη του την καριέρα. Τελικά δεν έγινε. Έχει μιλήσει για τη γυναίκα του που λέει: έχω ακούσει να λένε ότι θα μπορούσα να είμαι, λέει, με ένα μοντέλο. Ναι, είμαι με 10 μοντέλα και φυσικά αναφερόταν στη Μαράια. Αλλά μίλησε και με πολύ πολύ όμορφα λόγια για την οικογένειά του. Λέει: μεγάλωσα σε μια φτωχή οικογένεια, αλλά ήταν ουσιαστικά η πιο πλούσια σε αισθήματα. Θα την ακούσω σήμερα οπωσδήποτε.

να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να ξαναπάμε στο 2009. Accent και That's My Name στον Zoo 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Το μεταξύ, σήμερα δεν σχολιάσαμε καθόλου τους σχολιαστές εχθές του Μουντιάλ, του τελικού. Όταν βγήκε στο halftime, όλο ρε παιδί μου εκεί πέρα, η Σακύρα, η BTS κτλ. Όταν βγήκαν που λέτε BTS, μου πέσαν τα μαλλιά, ρε παιδιά. Γυρνάει και λέει ο ένας σχολιαστής, είναι λέει μία μπάντα από την Κορέα. Ποια μπάντα από την Κορέα? Οι άνθρωποι κάνουν χαμό σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, σε άλλη ανέα θα σε πάω σε μια οικογένεια που έκανε, λέει, χρυσές διακοπές σε θέρετρο στην Ισπανία. Πολυτελές, παρακαλώ. Και όταν έφτασε, λέει, η ώρα της πληρωμής, συνέλαβαν τη μητέρα διότι γίνανε καπνός, δεν πληρώσανε καν. Ο λογαριασμός σου ήταν 2.400 ευρώ. Πήγανε στο αεροδρόμιο να φύγουν από την Ισπανία. Έλα όμως που τους πιάσανε και σου λένε, πού πάτε, κυρί μου? Δεν πληρώσατε εδώ πέρα. Κάνατε διακοπές, περάσατε τέλεια και φύγατε. Dave και Tame στο ραφέρνο, είναι το Rain Dance στον Zoo. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: αυτό. Το
4: ηλεκτρικό είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό. We play the hits.
18: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Έλα, μας μείναν άλλες 5 επιτυχίες για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα και να σας αφήσω για ακόμη 2 ώρες τον Χρήστο Τοκμακίδη σήμερα που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. 6 ώρες στον αέρα. The Second Voice τώρα και

Σήμερα κλείνουμε με RG που πάρα πολύ αγαπώ. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι αυτό το λεπτό μαζί στην παρέα είχαμε και τις ανώτερες σχολές Δελτά που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Και με μια ιστορία, παιδιά, 50 χρόνια αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr, τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Φεύγω, μαζεύω τα πράγματά μου γιατί δεν κρατιέται. Θέλει σήμερα να ξεπληρώσει 6 ώρες εκπομπών, οπότε θα το κάνει. Χρήστος Τοκμακίδης για τις επόμενες 2 ώρες και στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Εκεί που

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
8: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
7: έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 2-60 λεπτά, μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Για εσάς που ήσασταν συντονισμένοι και στο πρωινό, δεν νομίζω να σας έλειψα, 3 ώρες έλειψα μόνο. Λοιπόν, λέτε να ξεκινήσουμε, έχω 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο σαλταβί.

Επιστρέφω στο δημοτικό με κάτι τέτοια τραγούδια, να ξέρετε. Άσερ, Λιλ Τζον και Λούντα Κρις. Yeah, στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Μαγικός αριθμός. Καλησπέρα στο Γιάννα που ήταν εδώ συντονισμένο στην παρέα και το πρωί. Και στην Ελένη που λέει καλησπέρα, ρε λατρεία μας. Γιατί έτσι σήμερα βαράς κάρτα όλη μέρα. Το πρωί έχασα, δεν σε άκουσα. Είχα ραντεβού στον Εύκα και καταλαβαίνεις πώς πήγε αυτό. Σήμερα βρήκες να πας στον Εύκα, ρε αγάπη, που κάναμε και πρωινό εδώ παρέα με Νάνση και Σκάτς. Τέλος πάντων, γιατί βαράω κάρτα όλη μέρα. Γιατί κάποτε πρέπει όλοι να πάρουν άδειες. Τώρα, περιμένω τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε μουσική. Ray και Where is my husband.

Υπέροχο Μπαντμπάνι, Νουέβα Γιόλ, στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Εντάξει, μεγάλη νικήτρια Ισπανία το μεταξύ, χθες παγκόσμιο πρωταθλήτρια και δεν έλειψαν τα ωραία τα έκτροπα από τον τελικό του Μουντιάλ. Δεν μιλάω φυσικά για το ξυλίκι που έπεσε αφού κλείσαν οι κάμερες. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήγε να συγχαρεί την εθνική ομάδα της Ισπανίας και ο τύπος απλά έμεινε εκεί μετά. Δηλαδή ήταν ο ορισμός του ανθρώπου του. Εγώ ήρθα για το story, όχι για όλο το υπόλοιπο, ρε παιδί μου. Έκατσε εκεί μπάστακας και μετά πρέπει να τον κάθονται να τον κάνουν περικοπή από κάθε φωτογραφία. Πάντως καλά τα έχουν μοιράσει σε κάθε μουντιάλ. Στο προηγούμενο, στο Κατάρ, ήρθε ο Νουσρέτ και έπιανε εκεί πέρα το κύπελο, το σήκον, έβγαζε φωτογραφίες. Κάποιος βλαμμένος από κάποιο ημισφαίριο πρέπει να σκάσει να γίνει πάντα πρωτοσέλιδο σε κάθε μουντιάλ. Μια χαρά, νοικοκυρεμένα.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από τη δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία
5: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάνω σου έκανε πρέπει τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Κουράγιο στους φίλους που είστε στα Τιμόνια. Κλασικά τα κόλληματά του έχει ο περιφερειακός. Κυρίως υποφέρει το ρεύμα προς δυτικά σήμερα. Το κέντρο την έχει ψιλογλιτώσει. Εντάξει, είναι και περίοδος αδειών. Την ψιλοαδειάσαμε την πόλη. Να πω ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, βγαίνοντας από την πόλη στα δυτικά, υπάρχει report που έστειλε εδώ ο φίλος Δημήτρης ότι έχει ουρά χιλιομέτρων και βλέπω reports για έργα και τρακάρισμα. Οπότε να έχετε το νου σας και υπό Pokémon Hunters τώρα Golden στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Καρδιά, Jonas Blue και Mali, Veg of Desire στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Καλησπέρα στο φίλο Γιάννη και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου στο Viber που μου ζητάει τρανό να ακούσουμε τα φιλαράκια του. Ρε παιδιά, δυστυχώς δεν παίζουμε ελληνικά, τι να κάνουμε. Δεν δύσκολο να παίξουμε τον τρανό, αλλά στο ναι, ποιος είναι που παίζουμε καθημερινά 3 και 20 και βάζουμε και κάνα τραγουδάκι, γιατί όχι να μην παίξουμε εκεί τρανό μία μέρα, έτσι λίγα δευτερόλεπτα, να παίξουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δίνω τώρα ένα spoiler, μία μέρα θα μπει. Τώρα, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power.
11: Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι,

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: γκρουβιά. Αυτό το πιανάκι έτσι μέσα στο beat πολύ μου αρέσει. Bowser Magnetics στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3:20 βρισκόμαστε. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Όπως καταλαβαίνετε, ελληνικό Afro House λέμε και κλαίμε αυτό το καλοκαίρι. Ποιος ήταν αυτός ο καλλιτέχνης που μόλις ακούσαμε, για τον ποιος είναι, για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers, 6931-908-908 το Viber του Zoo. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε το 20 ευρώ και τις μπεργκεράρες. Και αν υπάρχει ένα μπέργκερ, παιδιά, που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax, αυτό είναι το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρίμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και signature tomato, signature tomato jam, okay, τα αγγλικά μου, που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση σε κάθε μπουκιά. Και δίπλα του φυσικά οι φρέσκες handcut πατάτες, τραγανές απ' έξω, αφράτες μέσα και επικίνδυνα εθιστικές, επιβεβαιώνω. Απλό, σωστό και τόσο δυνατό που δεν χρειάζεται απλά πολλά λόγια. Δοκιμάστε το στα Pax Burgers. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 28, speak of the devil, επανέρχομαι για να δώσω τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

It's so easy to fall in love με το συγκεκριμένο τραγούδι. Olivia Dean, so easy στον Zoo 90,8. Και στην Ζουμένια είστε όλοι απολύτως σωστοί στο Viber και σωστές. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης στο σημερινό Ναι, ποιος είναι με την Afro House, το Afro House Remix του Γίνεται. Και φίλε Χρήστο, συνονόματε συγχαρητήρια. Ο Παντέλος σου έδωσε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ήσουν ο τυχερός. Δεν σου έστειλα απαντητικό μήνυμα. Συγγνώμη, έχω κάψει φλάτζα σήμερα. Το ξέρω λίγο νωρίτερα από σένα και όλοι οι υπόλοιποι το ξέρουμε λίγο νωρίτερα από σένα, αλλά θα σου απαντήσω τώρα. Τώρα, φίλε Φίλιπ, μ' ακούς, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, παρακαλώ. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Lady Gaga και Beyoncé από το παρελθόν. Τηλέφωνο στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να φόρμα.
4: Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο.
11: Και ακούω παιχνίδια.
12: Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε.
13: Πετς από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Ζούμε, είναι Δευτέρα. Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας στον Ζου 90,8 μέχρι και τις 4. Φέρνω αμέσως τώρα 5 επιτυχίες στη σειρά και το επόμενο δεν χρειάζεται λόγια γιατί. Γιατί είναι αυτό, Σάκυρα και Μπέρνα Μπόι. Die die στον Ζου.

Ειλικρινά, μπράβο σε αυτό το τραγούδι. Όσο περνούσαν οι μήνες, πιστεύω ότι θα το βαριόμουν, αλλά όλο και μ' αρέσει περισσότερο. Μέζι και Μάρσαλ Τζέφερσον, Life is Simple, Move Your Body. Στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Σήμερα κλείνουμε την εκπομπή παρέα με την Κοσμοτέ. Γιατί αν ψάχνει γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένει σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική Ίνα, με το Κοσμοτέ 5G μόλις το βρήκε. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi, έτσι. Διευκρινίζω, γιατί μπορεί να απολαμβάνει ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα τα ελληνικά μου και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr και Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Το προσωπικό μου ρεκόρ έσπασα σήμερα 6 ώρες στον αέρα αυτού του ραδιοφώνου, 4 ώρες το πρωινό και 2 εδώ. Κάπου εδώ οφείλω να σας πω υπεύθυνα ότι πάω να κοιμηθώ. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις τσουλώντας,
3: βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, Douche DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
18: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο.
2: Τι θα γίνει σήμερα?
1: Τι θα γίνει σήμερα, επιτέλους, ελευθεριά, ελευθεριά! Εδώ είμαστε Δευτέρα 20 Ιουλίου, Μαργαρίτη και Κατερίνα σήμερα. Πολύ ωραία θα περάσουμε στο Βασίλη.
2: Εννοείται, θα πιούμε τις καφέδες μας μέσα στο σπίτι.
1: Δεν ντρέπεσαι καθόλου, Μαρή Παρασκευή, τι έδια έλεγες για μένα, Μαρή, δεν ντρέπεσαι.
2: Και όταν λείπω, τι λέτε για μένα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Βασίλης λείπει στην Αθήνα. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα για δουλειές. Ελπίζουμε να περάσει καλά και να μην γυρίσει. Κάτσε καμιά εβδομάδα.
2: Ναι, έτσι. Να ηρεμήσει.
1: Εμείς παρόλα αυτά, μέχρι και τις 7 θα σας κρατήσουμε παρέα με όλα τα θέματά μας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα.
2: Εννοείται. Έχεις φέρει κανένα κουτσομπολιό?
1: Έχω φέρει κουτσομπολιά και έχουμε άπειρο μουντιάλ να σχολιάσουμε. Βέβαια, εμφανίσεις, κακό, Ισπανία.
2: Έλα, να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να το κερδίσει η Ισπανία, γιατί η Αργεντινή το είχε πάρει πριν 4 χρόνια από το ήταν.
1: Στεναχωρέθηκα λίγο για το Μέση, αλλά μετά λέω εντάξει, πάω να κλάψω πάνω στο κότερό του. Καμιά καραϊβική.
2: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Troublemakers εδώ στο Zoo 90,8 σε μία από τις πιο ζεστές ημέρες για φέτος το καλοκαίρι. Και σήμερα και αύριο, Κατερινιό μου. Εμείς θα δροσιστούμε όμως με πολύ ωραίες επιτυχίες όπως αυτό που έρχεται. Talk to you τώρα στο Zoo 90,8.

0: Just Feel. The Second Voice, εδώ είμαστε παιδιά. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι έφαγα πάρα πολύ ζέστη σήμερα, διότι ήμουν Χαλκιδική. Α, και εσύ από Χαλκιδική ήρθες,
1: Ναι, ναι, από Χαλκιδική ήρθα κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι και η ώρα της εκπομπής τέτοια, ρε παιδί μου, όταν οδηγείς, έχει πάρα πολύ ζέστη τώρα, 2-3 η ώρα.
1: Στο δρόμο που ερχόμουν, όπως συγγνώμη, έχω αφήσει ανοιχτή το. Είχε 40 βαθμούς.
0: Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Είναι η χειρότερη μέρα και σήμερα και αύριο. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη έχει έρθει η Κατερίνα με στη φάδο. Έτσι εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, λες Παναγιά μου να πάω λίγο στο στούντιο να δροσιστώ που δεν δροσίζει γιατί δεν έχουμε air condition. Και σκάει άλλη με καλαμάρι στη φάδο.
1: Δεν ξέρω, στην κατσαρόλα το έκανε τώρα ο μπαμπά μου. Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά είναι πεντανόστιμο. Αν θες να δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάριδες και αμετάβλητοι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ο Ηλίας και η Ηλιάνα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Τι λες?
1: Ναι, φύγαμε.
0: Ζόμπρα έρχεται αμέσως τώρα και παίζει στο Zoo 90,8, εδώ που παίζουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα Δευτέρα.

0: πω ότι όλα κινούνται μια χαρά. Λίγο έχουμε ένα θεματάκι από δυτικά προς ανατολικά, στα γνωστά αυτά σημεία και στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία κτλ. Κεντρικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, εκτός από την παραλιακή.
1: Α, τι γίνεται εκεί?
0: Που είμαστε λίγο στριμωχτά.
1: Γιατί?
0: Σε μεγάλο, έτσι, αρκετό μεγάλο σημείο. Παρ' όλα αυτά θα κινηθείτε πολύ καλά. Πρασινούλα. Πρασινούλα είναι.
1: Οι περισσότεροι λογικά θα έχουν φύγει διακοπές.
0: Έχουν πάρει τις άδειές τους. Ναι, πολλοί δεν βγαίνουν και με αυτή τη ζέστη. Μην κοιτάς που εγώ βγήκα σήμερα. Ανοίξω, θα είναι εδώ Βασίλης, θα δίνουν ασθένεια. Υπήρχε περίπτωση να βγω με τέτοια ζέστη.
1: Κάθε Δευτέρα είναι τα ίδια. Από Χαλκιδική ήρθες.
0: Ναι, έρεσε.
1: Α, οκ. Τέλος πάντων, πάμε στην σημερινή μας έρευνα. Σας έχω βρει για το σιρτάρι με τα άχρηστα πράγματα. Όπου το 91% των ανθρώπων έχει ένα σιρτάρι που περιέχει πράγματα που κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχουν. Mm-hmm. Το 83% το ανοίγει μόνο όταν ψάχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και το 95% βρίσκει μέσα αντικείμενα που είχε ξεχάσει ότι κάτι είχε.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Όλοι νομίζω το έχουμε αυτό το σιρτάρι στο σπίτι μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κρατάμε μικρά αντικείμενα που μπορεί κάποτε να χρειαστούν, επειδή το καθένα μόνο του δεν πιάνει πολύ χώρο. Το σιρτάρι γίνεται σταδιακά ένα χώρο όπου καταλήγουν όλα όσα δεν έχουν συγκεκριμένη θέση. Εγώ πλέον όμως ξέρω τι κάνω. Τα πετάω όλα.
0: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί δεν χρησιμεύουν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είναι όπως και η ντουλάπα με τα ρούχα που χρησιμοποιείς 10 ρούχα και τα υπόλοιπα απλά τα έχεις. Και κάθε φορά τα κατεβάζεις.
1: Εγώ τώρα, πριν κάνα διβδόμαδο, πήρα σακούλες και τα έχω βάλει όλα για να τα πω στην ανακύκλωση. Λέω ότι δεν τα φοράω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Εκπληκτική συνεργασία έρχεται αμέσως τώρα. Ριάννα και Calvin Harris έρχονται στο Zoo 90,8 με το We Fun Love και παίζουν δυνατά.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ακόμα 8 εδώ είμαστε, 30 λεπτά και μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και καλή μας εβδομάδα.
1: Περιμένω να δω τι θα πεις για πρόταση σήμερα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: Μαργαρίτης είσαι.
0: Εντάξει, τώρα η πρόταση δική μου δεν θα μπορούσα να ανάλυσει σήμερα. Είναι Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Είναι. Έχει καύσωνα.
1: Έχει.
0: Τι τα θες τώρα, δηλαδή. Τα κορεδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Άρα τι.
0: Η πρόταση είναι πάρα πολύ απλή. Σπίτι, βρακί και air condition, παιδιά. Δεν μπορώ χαζομάρες δηλαδή. Εντάξει, άντε το πολύ πολύ. Θα δώσω και μια εναλλακτική. Θα δώσω και μια νέα παραλία που θα έχει δροσούλα να βολτάρεις με ένα ωραίο παγωτό μηχανής.
1: Α, παγωτό μηχανής.
0: Ανάμεικτο συγκεκριμένα.
1: Έχω χρόνια να φάω.
0: Τι!
1: Πάρα πολλά.
0: Κάτσε από το κέρκο τώρα, τι εννοείς.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Πολύ ωραίο.
1: Έχει και άλλες γεύσεις πέρα από βανίλια και σοκολάτα.
0: Μερικά έχουν και φράουλα μπανάνα. Εντάξει, τώρα το σοκολάτα, βανίλια σοκολάτα είναι το καλύτερο νομίζω.
1: Λοιπόν, πάμε και στο χρυσό μας κουκουνάρι όπου το δίνουμε στην Honey Bunny.
2: Έφτασα γιαγιά και το πήρε εκεί η Αργεντινή κέρδισε.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε
1: και μια. Είναι Σαρδάμ.
2: Έφτασα γιαγιά και το πήρε εκεί η Αργεντινή κέρδισε.
1: Ρωτάει ρε παιδί μου, ποιος κέρδισε η Αργεντινή κέρδισε.
0: Στην αρχή
1: κέρδισε.
0: Τι λέει, έφτασα.
1: Έφτασα γιαγιά. Έφτασα γιαγιά. Και λέει, ποιος το πήρε, η Αργεντινή.
0: Αργεντινή κέρδισε. Κατάλαβα, γιατί την ενημερώσουμε.
1: Η Ισπανία
0: μας κέρδισε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα το πρώτο και επιστρέφουμε γρήγορα και πάλι πίσω, μη φύγει κανείς.
3: Λίγο μετά τις 4:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες,
0: ναι,
1: έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
0: πες
1: και
0: μας.
1: Το romantasy,
0: η οποία
1: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
0: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
8: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
0: Τι πάνω σου έκανε πρέπει τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
8: Γι' αυτό τα κάνετε.
0: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: Ρόκο Λόκο και έχει φτάσει η ώρα για.
1: Αδόπανα! Για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Μαργαρίτης ανάποδα.
0: Λοιπόν, η λέξη που ψάχνουμε σήμερα και σας χαρίζει ένα πολύ ωραίο γεύμα είναι η λέξη η ραπς. Σωστά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Η ραπς.
1: Έλα, πάνε εύκολο.
0: Εντάξει, πολύ εύκολο. Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας κατευθείαν από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-08. Σε αυτό το νούμερο καλείτε αμέσως τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Η ραπς είναι η λέξη που ψάχνουμε σήμερα για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα. Έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε?
2: Νομίζω πως ναι.
0: Για ρίχτη.
2: Είναι το ψάρι.
0: Μπράβο! Και συγκεκριμένα ο λαγοκέφαλος είναι, Κωνσταντίνα.
2: Λοιπόν, κατάσταση είναι επίκαιρο.
0: Έτσι. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου. Μένει στο ακουστικό, σε παρακαλώ πολύ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι
0: που ακούς Zoo 90,8 και μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία σου, εμείς πάμε να απολαύσουμε. Νίκος Γκάνος.

0: Πλάκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: υπέροχο Sports Car. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα στο Zoo 90,8. Θα πεις εσύ το ανέκδοτο.
1: Ναι, έχω βρει εδώ πέρα ένα υπέροχο site. Τέλεια ανέκδοτα. Να σου πω ένα ή θες παραπάνω? Γιατί έχω πολλά.
0: Πες αυτό που είπες έξω, πώς θα σε όλους.
1: Αυτό θα γίνεται. Άμα θέλεις να υπάρχουμε για τον χρόνο.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Ανέκδοτα είναι, ρε φίλε, για να γελάσουμε.
1: Δεν γελάμε με αυτά τα ανέκδοτα, τέλος πάντων. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
0: Τρέχουν πανικόβλητα.
1: Γίνονται πανικόβλητα.
0: Πες το άλλο, βρε, να γίνει χαμός εδώ πέρα τώρα.
1: Αν το πούμε, Μαργαρίτη, θα μας πετάξουν ντομάτες μετά που βγούμε από
0: εδώ. Δεν αντέχω. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Πάμε σε ένα break. Επιστρέφουμε πίσω. Έχουμε άλλες 2 ώρες εδώ πέρα. Παρεούλα, μη φύγει κανείς.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
7: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Philips.
7: Your University, your choice.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται,
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
19: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα,
20: ο καφές σου.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα,

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Όλοι.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Ο Βασίλης μας λείπει. Μακάρι να κρατήσει παραπάνω μέρες από το ταξίδι. Πάνε καλά για όλους. Τι έχουμε δεύτερη ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ή λίγο από το οπτικά ζωγράφος. Έχουμε ζώδια, έχουμε κουτσοπολιά.
1: Έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας όπως και να έχει. Τώρα το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας το λατρεύουμε. Είναι ο Bad Bunny. Είναι η τραγουδάρα αυτή που πραγματικά νομίζω ότι δεν γίνεται να τα ακούς και να μην το χορεύεις ως ένα τραγουδί.

0: Jason Derulo. Take your dancing, ζου 90,8, σχεδόν στα 10 μετά τις 5, εδώ είμαστε Καταρινιό.
1: Λοιπόν, και τώρα σας έχω φέρει τα λάθη που κάνουν πιο δύσκολο τον ύπνο όταν έξω βράζει ο τόπος.
0: Για πες.
1: Κρατάμε το υπνοδωμάτιο ζεστό και κλειστό, χωρίς σωστό αερισμό ή δροσιά. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε βαριά σκεπάσματα ή συνθετικά υφάσματα που παγιδεύουν θερμότητα και υδρότα. Κάνουμε πολύ ζεστό ντουζ πριν τον ύπνο, παιδιά. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ το καλοκαίρι.
0: Ούτε εγώ πραγματικά που λένε ότι βοηθάει δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή να φύγω μετά από 2 ώρες δρόμο μέσα στη ζέστη να πάω να κάνω καυτό μπάνι, πεθάνω.
1: Ούτε καν. Πεθαίνεις και εγώ δεν το κάνω με τίποτα. Πίνουμε αλκοόλ ή βαριά γεύματα αργά το βράδυ, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου μας.
0: Είναι δύσκολο όμως τώρα να μην μπορείς να φας το βράδυ.
1: Ναι, αλλά πόσο αργά αρέσει να φας.
0: Εντάξει, να φας πολύ και βαριά τώρα το καλοκαίρι, φας, παιδί μου, αρνίσια παϊδάκια και κάτι 11 να κοιμηθεί.
1: Τι 11. Πώς θα κοιμηθείς άμα έχεις φάει αρνίσια παϊδάκια? Και εσύ πολύ θα φας μόνο τα αρνίσια παϊδάκια, από δίπλα θα φας
0: και λίγο πατατούλα και λίγο τυράκι και λίγο σαλατούλα.
1: Και μένουμε στις οθόνες μέχρι αργά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ύπνο.
0: Παιδιά, βάζεις το air condition στους 17.
1: Έτσι.
0: Και είσαι, τι να σου πω τώρα, βασιλιάς.
1: Ελαφριά επίσης βαμβακερά σεντόνια και ρούχα. Σωστό αερισμό τις πιο δροσερές ώρες. Και αποφυγή έντονης δραστηριότητας και βαριών φαγητών πριν τον ύπνο. Αυτά.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, ξέρεις τι, αυτό που δείχνουν πάρα πολύ στα social. Νομίζω το έχουμε πει και εδώ πέρα σαν θέμα. Ότι κάποιοι βάζουν τα σκεπάσματα και τις μαξιλορθήκες στην κατάψυξη.
1: Ναι.
0: Και μετά τα βάζουν στο.
1: Να σου πω κάτι, όταν τα έλεγα εγώ αυτά, με κοροϊδεύατε.
0: Δεν ξέρω, ναι, γιατί τώρα μπορεί να έχει την κατάψυξη και άλλα πράγματα. Κατάλαβες, και να έρθει και να μυρίσει τώρα το σεντόνι. Ψαρίλα, τηγανίλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας περιμένουμε σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok, αλλά και στο Viber του Ζου. Στείλτε μας τις καλησπέρες σας, που είστε, τι κάνετε, ξεκινήσατε τις διακοπές σας. 6931 908 908.

0: Ariana Grande. Λοιπόν, πάμε στα κουτσομπολιά μας.
1: Ναι, έχεις βρει κάτι?
0: Με ρωτάς αν έχω βρει κουτσομπολιά?
1: Ναι. Εμένα.
0: Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
1: Για πες.
0: Άμα θες λίγο μίλα.
1: Α, τι, εγώ έχω ψάξει διάφορα, αλλά δεν έχω βρει κάτι τζούσι, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι δεν έχεις βρει τζούσι? Καταρχήν εδώ πέρα έχεις κάσει θεματάρα τρελή.
1: Τι?
0: Τρελή θεματάρα.
1: Ποια φόρεσε
0: Στέφανος,
1: και τι μαγιό?
0: Στέφανος Νεδέλκος.
1: Αυτός είναι Μαργαρίτη.
0: Είναι ο νέος γοητευτικός σύντροφος της Χριστίδου, αγάπη μου.
1: Α, τι λες τώρα.

0: Όπως είναι του Μπανέρος.
1: Αλήθεια.
0: Του Μπανέρος.
1: Καλά, θα έρθουμε να το δω.
0: Αθηνά Οικονομάκου με τσερέλα στην Ισπανία, παρέα με την αδερφή του Μπρούνο. Τη Βικτόρια, πόσο ωραία περνάω με την αδερφή σου Μπρούνο, λέει.
1: Με την κουνιάδα.
0: Κουνιάδα. Τώρα, καινούριο κουτσουμπί. Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται. Ένα έτσι καρουζέλ φωτογραφιών από ένα πολύ ωραίο νησί κοντά στη θάλασσα με το μωράκι τους. Πάρα πολύ μου άρεσαν οι φωτογραφίες από τα παιδιά.
1: Μπράβο,
0: να σου πω. Τι άλλο τώρα να σου πω, σου έχω δώσει τρία hot.
1: Δεν έχω βρει κάτι. Δηλαδή από το εξωτερικό όλα είναι η Megan Fox με μαύρη δαντέλα, ποζάρι.
0: Έλα ρε Κατερίνα τώρα. Εδώ πέρα σου λέω τώρα έχουμε νέους έρωτες. Η Δήλια, η Αθηνά βγαίνει πλέον με την κουνιάδα και περνάνε πολύ ωραία στην Ισπανία μαζί. Τι Megan Fox, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Accent. Stay with me. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Down. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος. Ο Μαργαρίτης θα κακοποιήσει ένα τραγούδι. Εσείς πρέπει να μας πείτε τον τίτλο του για να τα αρπάξετε.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Με γυρίζεις ανάποδα, αγόρι. Με γυρίζεις από μέσα προς τα έξω και γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω. Με γυρίζεις ανάποδα, αγόρι. Με γυρίζεις από μέσα προς τα έξω. Από πάνω προς τα κάτω δεν είναι κανονικά?
1: Δεν ξέρω. Από πάνω προς τα
0: από
1: κάτω.
0: Από πάνω προς τα κάτω, ναι. Δηλαδή με ανεβοκατεβάζεις, τέλος
1: δεν
0: πάντων. Δεν είναι μέσα. Μια δουλειά έχεις. Γεια σας.
1: Κατάλαβε τώρα ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Αναστασία.
0: Γεια σου Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Πηλαία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταλάβει, Αναστασία, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου χαρίσουμε ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου?
2: Τους στίχους έχω καταλάβει, που λέει upside down.
0: Μπράβο, Αναστασία, μπράβο. Έλα λίγο, την πήραμε τη γυαλάρα την ωραία από τα Ζωγράφος.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, έτσι. Και εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
4: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγματος είναι από όλα.
5: Είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
4: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύνδρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
17: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με τέτοιου ζωή και ζωή 90,8. Έχει φτάσει γκρίνια τώρα.
1: Ωχ, για πες.
0: Τι να πρωτοπώ τώρα σήμερα, είναι και η μέρα δύσκολη.
1: Δεν σήκω αυτά που λέγαμε έξω.
0: Τι να πρωτοπώ, είναι πολλά, πολλά. Θα γκρινιάξω σήμερα λίγο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι.
1: Τι.
0: Στη μέση πάντα. Είναι λίγο αδιάφοροι. Είναι αυτοί που κρατάνε τα μπόσκα. Αυτοί που δεν έχουν άποψη και αυτοί που μπορούν να σου πούν στο τέλος ότι έλα μωρέ, στο μυαλό σου είναι τώρα όλα αυτά. Για να μην δημιουργήσουν το θέμα και για να μην πάρουν καμία από τις δύο πλευρές. Ενώ μέσα τους ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το δίκιο και ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω όμως, αυτό είναι καλό. Μήπως από τη μία για να μην δημιουργηθούν παραπάνω εντάσεις.
0: Κοίταξε, από τη μία μπορεί να είναι καλό για να μην δημιουργηθούν εντάσεις. Είναι κακό για εμένα που τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση και προφανώς θα μαλώσω και με τη μεσαία αυτή να τάξει ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να μου πούν ότι όχι, η Μαργαρίτη είναι στο μυαλό σου τώρα όλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, δε, άστο. Λοιπόν, πάμε σε
1: αυτά. Δεν είσαι καλά, δεν έχεις νεύρα, εντάξει.
0: Βρενεύρα δεν έχω. Δεν μπορώ την αδικία, Αγγελική. Adam Port, Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Move και παίζει στο Zoo 90,8. Πόσο μ' αρέσει αυτή η διασκευή με Καμίλα Καμπέγιο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τρελαίνομαι.

Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Becky G και Carol G. Έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα που λέει καλησπέρα στο καλύτερο team από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
1: Έλα λίγο, Ολυμπιάδα!
0: Έλα η πατρίδα! Τελικά υπάρχουν κι άλλοι που πιστεύουν ότι η Ολυμπιάδα είναι στη Χαλκιδική, ε?
1: Έλεος. Τα χαρτιά αυτό λένε.
0: Ο Αλέξανδρος το έστειλε αυτό, Αλέξανδρος.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Πηγαίνεις στα μαγαζιά της Κατερίνας εκεί στην Ολυμπιάδα?
1: Καλέ, τον ξέρω τον Αλέξανδρο.
0: Α, το ξέρεις?
1: Ναι, καλέ, τον ξέρω.
0: Είναι ο φίλος μας.
1: Όχι,
0: ένα που έρχεται και μας.
1: Α, όχι. Είναι αυτό το παιδί που σου είχα πει ότι γνωρίζει τον αδερφό του Βασίλη.
0: Α, αυτό είναι ο Αλέξανδρος. Κατάλαβα.
1: Δεν είναι σήμερα όμως εδώ ο Βασίλης να μας πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζώδια όταν οδηγούν και ξεκινάμε με τον Κριό, ο οποίος πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ο Ταύρος οδηγεί χαλαρά και απολαμβάνει τη διαδρομή. Ο Δίδυμος μιλάει, τραγουδάει και τα κάνει όλα μαζί. Ο Καρκίνος φοβάται τους άλλους οδηγούς. Ο Λέων οδηγεί σαν να είναι σε ταινία. Ο Παρθένος έχει πάντα έτοιμο πρόγραμμα και GPS. Ο Ζυγός αφήνει τους άλλους να περάσουν. Ο Σκορπιός δεν μιλάει, αλλά παρατηρεί τα πάντα. Ο Τοξότης λατρεύει τις αυθόρμητες διαδρομές. Ο Εγώκερος οδηγεί σαν επαγγελματίας. Ο Υδροχός ακολουθεί το δικό του τρόπο. Και οι Θείες ταξιδεύουν με μουσική και όνειρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα, για τα ζώδια. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα και ερχόμαστε πίσω για την Τρίτη και τελευταία μας ώρα. Έχουμε και σινεμαδάκι, έτσι.
1: Εννοείται στις 18.30 θα του βάλουμε νεύτη.
0: Έτσι.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα με Troublemakers. Ναι, στο ζου είστε συντονισμένοι. Εντάξει, μια πέγγι κολλάει παντού η αλήθεια είναι.
1: Εννοείται.
0: Μαργαρίτη και Γαγιά, Κατένα Καρακιτσάκη. Σήμερα λείπει ο Βασίλης Βαρσάμης, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτό το κέφι. Έτσι.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τρίτη ώρα.
1: Λοιπόν, στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε στην Επιλέα.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουμε
0: ωραία.
1: Και άλλα κουτσομπολιά. Βεβαίως. Έχουμε άγριστες πληροφορίες.
0: Έχω και το μεγάλο μου θέμα το οποίο θα αναλύσουμε.
1: Όχι, Αθηνά Οικονομάκου πάλι. Άμα είναι πάλι Αθηνά. Θα φύγω.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την τρίτη και τελευταία ώρα με αγαπημένο Turn the Lights Off εδώ στο Zoo 90,8.

0: Lopez.
1: Lopez.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. 10 λεπτά και μετά τις 6. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, πάμε να δούμε λίγο. Ναι. Περίμενε. Βεβαίως. Κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάριδες και αμετάβλητοι. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Ηλία και στην Ηλιάνα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Γιατί είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
0: Τι λες, ρε,
1: ναι, είχε πανηγύρι χθες στη Χαλκιδική, στην Παλαιόχωρα. Και είχε και στην Πηλαία, νομίζω, εδώ πέρα.
0: Στην Πηλαία είχε Παρασκευή που μας έστειλε ο Τζον Τσάν.
1: Την Αγία Μαρίνα,
0: στα Αγία Μαρίνα, ναι.
1: Ναι, τώρα είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
0: Ναι. Εσύ τα μπέρδεψε τα πανηγύρια, εμένα, γιατί μου το λες τώρα.
1: Παρασκευή τα μπέρδεψε, αφού την Παρασκευή ήταν τη Αγία Μαρίνα.
0: Αυτό λέω, την Παρασκευή είχε στην Πηλαία. Και σήμερα δηλαδή.
1: Σου λέω, ναι, έχει σήμερα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάντως, αν θέλετε να έρθετε προ τα δω στο πανηγύρι, μη μου αγχώνεστε, δεν έχει καθόλου κίνηση ο περιφερειακός. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ξέρετε στο πράσινο.
1: Άντε.
0: Μπράβο. Και κεντρικά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Ένα πρόβλημα που είχαμε εκεί πέρα λίγο στην Λεωφόρο Νίκη παραλιακά έχει στρώσει και το πραγματάκι. Μικρά τα προβλήματα γενικότερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχία στου δρόμου τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά θέλουμε. Και πάμε τώρα στις τρεις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω φέρει. Το ψαλίδι δεν εφευρέθηκε για να κόβει τη μαργαρίτη.
0: Γιατί εφευρέθηκε?
1: Τα πρώτα ψαλίδια χρησιμοποιούνταν κυρίως για να κόβουν ύφασμα, μαλλί και φυτά. Το χαρτί ήρθε πολύ αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι άλλο προφανώς. Η λέξη καραμέλα έχει σχέση με το ζαχαροκάλαμο. Προέρχεται από παλιότερες λέξεις που συνδέονταν με το χυμό του ζαχαροκάλαμου και τη ζάχαρη. Και η φράση OK είναι πιο παλιά από όσο νομίζουμε. Η πρώτη γνωστή καταγεγραμμένη χρήση της έγινε το 1839 σε αμερικανική εφημερίδα πριν γίνει η πιο διάσημη λέξη συμφωνία στον κόσμο.
0: Τι λες, ρε Κατερίνα.
1: Yeah.
0: Νταμιάνο Ντέιβιτ, τώρα στο Zoo.

0: Καταρίνα, τι έχεις, τίποτα καλό?
1: Λοιπόν, η γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στο θυλασμό του 36χρονου σύζυγου της. Είναι η σελίδα που είπε να κλειδίσεις και βλέπεις
0: το διάβασα και εγώ σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας και πρέπει να θυλάζει ο 35χρονος.
1: Λοιπόν, εγκατέλειψε λέει να... Να επικεντρωθεί, ναι, στη διατήρηση ενός αυστηρού προγράμματος θυλασμού και άντλησης γάλακτος κάθε 2 ώρες, ώστε να υποστηρίξει το συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Σύμφωνα με την ίδια, ο στόχος δεν ήταν μόνο σωματικός, αλλά και συναισθηματικός. Καθώς πίστευε ότι η διαδικασία θα ενίσχυε τον δεσμό και την οικειότητα μεταξύ τους.
0: Δηλαδή, την είπε ο 35χρονος σύντροφος: θέλω να θυλάζω 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Και αυτή λέει: κοίταξε, μωρό μου, θα φύγω εγώ από τη δουλειά. Πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτός δεν δουλεύει.
0: Αυτός προφανώς δουλεύει άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή για να φτιάξουν τη σχέση τους. Αρχικά αυτή πως κατέβασε γάλα.
0: Άμα ήταν άλλος μουτς όλη μέρα και αυτή δεν θα κατεβάσει γάλα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως, τι να πω, εύχομαι τα παιδιά να...
1: Τελικά να σε σφίξανε τη σχέση τους, να μην χωρίσανε και να τους κράτησε.
0: Και να βρει μια δουλειά, ρε παιδί μου, από το σπίτι. Part time, ρε παιδί μου, να μπορεί να δουλεύει ένα 2 ωράκι, μετά να συνεχίζει θυλασμό. 2 ωράκι, θυλασμό, κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, για πάμε λίγο. Κάτι μας έχει ετοιμάσει εδώ ο Βασίλης τώρα. Υπέροχο και αυτό παίζει στο Zoo 90,8.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα και παιχνιδάρα.
1: Έτσι, για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, να πάτε στην Επιλαιά με τη φίλη σας, με το φίλο σου, με τον συντροφό σου, με ποιον θέλετε τέλος πάντων. Αρκεί να βρείτε σε ποιο τραγούδι, βασικά ποιο τραγούδι έχουμε βάλει διπλή ταχύτητα. Βρείτε το αυτό.
0: Του βάλαμε νεύτη, όλο λάθος. 2-3-10-2-32-9-8. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, για ακούστε.

0: Εσύ κατάλαβες ποιο είναι?
1: Όχι, μα δύσκολο.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε το τραγούδι το οποίο έχουμε βάλει στο πιο γρήγορο. Υπέροχο διπλό εισιτήριο για σινεμαδάκι. Να πάτε να απολαύσετε μια ωραία ταινία. Θα έχει και ζέστη αυτή τη βδομάδα, παιδιά. Να δροσιστείτε έτσι κάτω από τα αστέρια, να δείτε μια ωραία ταινία με ένα φίλο, μια φίλη σας. 2-3-10-2-32-9-08. Το βάζω άλλη μία. Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι που ψάχνουμε και που σου χαρίζει υπέροχα έτσι στηριάκια για να πας να δεις μια πολύ ωραία ταινία στο Cinepilea. Call now 2-3-10-2-32-9-08. Μέχρι εγώ και η Κατερίνα να βγούμε έτσι σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα.
1: Έτσι, πολύ, ναι, μικρό διάλειμμα. Τα πούμε λίγο.
0: Να τα πούμε λίγο έτσι και εκτός μικροφώνου, πλακωθούμε δηλαδή. Και να επιστρέψουμε γρήγορα με το παιχνίδι μας.
2: Λίγο μετά τις 6:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
7: Πες μας.
1: Το romantasy.
7: Η οποία είναι
1: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
7: Πώς κατζούλια, για μας τα
8: κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
7: Τι πάρω σου ας κάνετε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
8: Γι' αυτό τα κάνετε.
7: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη, ναι, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: Let me. Λοιπόν, The Second Voice, εδώ είμαστε, ζωή 90,8. Τώρα.
1: Τι.
0: Η Δανάη Μπάργκα είναι ένας άνθρωπος που επιλέγει σταθερά να κοιτάζει τη ζωή με αισιοδοξία και χαμόγελο. Παρά τις όποιες δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει η Δανάη Μπάργκα στο παρελθόν, προχωράει πάντα μπροστά, κρατώντας μόνο τις όμορφες εμπειρίες. Μετά τον γάμο της με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση, έχει αφήσει πίσω κάθε τι τοξικό και ζει γεμάτες ευτυχίες στιγμές στο πλευρό των δικών της ανθρώπων. Μάλιστα. Οι καλοκαιρινές διακοπές παρουσιάστριας έχουν ξεκινήσει, Κατερίνα.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Για τα καλά. Και η ίδια μοιράζεται συχνά πυκνά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της μέσα από προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram και στο TikTok. Αυτή τη φορά λοιπόν η Δανάη Μπάργκα θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους πόσο όμορφα πέρασε σε πρόσφατη έξοδο. Η διασκέδαση έλαβε χώρα σε ένα beach bar με την παρέα της να γλεντά μέχρι την ώρα που έπεσε ο ήλιος. Φορώντας ένα σορτσάκι, η παρουσιάστρια άρχισε να χορεύει ξέφρενα σε έξαλλους ρυθμούς. Έτσι, παρουσιάστρια γράφει. Άρχισε να χορεύει έξαλλα σε ρυθμούς. Ένα από τα πιο αγαπημένα και viral τραγούδια που ακούγονταν τα παιδιά της δεκαετίας του 90.
1: Ποιο?
0: Ένα από τα τραγούδια που άκουγαν τα παιδιά της δεκαετίας. Δεν λέει ποιο. Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια άκρως αυτοσαρκαστική και χιουμοριστική λεζάντα. Όταν είσαι θείος των 90s. Που πάει σε πάρτι νεολαία.
1: Α, δεν το πιστεύω. Τι λες.
0: Έχει χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τη Δανάη Μπάργκα.
1: Κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα, ρε Μαργαρίτη.
0: Ήθελες να πεις κακία γι' αυτό.
1: Ναι, λίγο.
0: Δεν σε πείραξε, κοπέλα. Πήγε εκεί, είπε χώρα, πήγε ένα σοτσάκι.
1: Α, ναι, θυμήθηκα. Ναι. Νομίζω ότι τα γράφει η ίδια η Δανάη Μπάργκα αυτά τα άρθρα.
0: Κοίταξε, αυτό για τη Δανάη και εγώ το πιστεύω.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι, έχουμε μάθει σε ποια παρελία έχει πάει, που έχει φάει το ψάρι της, που έχει πιει το ποτό
0: της.
1: Που
0: τι
1: μένει
0: να
1: μόνο,
0: πω, δεν ξέρω. Να περνάει καλά το κορίτσι, βρε. Να περνάει καλά. Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ. Και εμείς περνάμε καλά. Τώρα στο Zoo 90,8. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, με Taylor Swift και The Fate of Ophelia μαζεύουμε. Έτσι, σιγά σιγά.
1: Τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία.
0: Και σε άλλη παραλία, διότι τώρα σε αυτή την παραλία έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης και σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 9. Ενώ 9 το βράδυ έρχεται η Έλενα Ιρόκα για να κλείσει υπέροχα και αυτό το βράδυ. Το βράδυ της Δευτέρας. Αύριο Τρίτη, πρώτα ο Θεός.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bean Likes and the Boss Crew in the morning. Από τις 7 έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα για το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα της ημέρας.
1: Σήμερα ήταν ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Σήμερα ήταν ο Τόκμα.
1: Τον άκουσες καθόλου?
0: Λίγο άκουσα, ναι.
1: Καλά τα πήγε, τα διάλυσε όλα.
0: Μια χαρά τα διάλυσε όλα. Λοιπόν, αύριο φυσικά επιστρέφει Bean Likes όμως. Έτσι, με Νάνση Βλάχου και Σκάτς. Αυτό το πρωινό που τόσο πολύ αγαπάμε. Και εμείς θα είμαστε εδώ πάλι αύριο στις 4. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς θα επιστρέψει.
0: Αύριο η Μόρα, ο Βασίλης Βαρσάμης μας. Το καλό να έρθει το παιδί, το φάγαμε. Αυτά από εμάς, παιδιά. Καλό απόγευμα, καλή εβδομαδούλα. Θα τα πούμε άλλη αύριο. Bye bye.
1: Με ποιο
0: να κλείσουμε, τι θες?
1: Κάτι ωραίο θέλω.
0: Ωραία, πάρτο. Αυτό τώρα μου θυμίζει μια συζήτηση που είχα Παρασκευή, που έλεγα εγώ τα δικά μου, σαν άκουγα αυτό από πίσω.
1: Ρε, έχω ξεχάσει πως είναι το original.
0: Το βάλουμε και αυτό καλή στιγμή. Έλα παιδιά, φιλιά, καλή εβδομάδα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Summer sale at Attica. έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
20: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
24: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
23: έως 200 ευρώ μετρητά.
24: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power.
20: Αυτή την εβδομάδα, RJ

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εδώ είμαστε Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Αυγιανίδης, όλος δικός σας. Μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Φυσικά τον τελικό του Μουντιάλ. Πολλά μουσικά νέα. 8,5 ώρα το Track of the Day και εννοείται θα ακούσουμε και το Hit List. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης αντίστροφη μέτρηση και ξεκινάμε με νούμερο 10, το Fever Dream. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: Αχ, νούμερο 6, η νικήτρια της Eurovision Dara με το Bangaranga. Τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις βουλγαρικές παραδόσεις Κουκέρι. Γράφτηκαν από την Dara και μιλούν για το προσωπικό άγχος και τη ΔΕΠΗ. Λοιπόν, ελάτε στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 να μου πείτε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας. Η δικιά μου πάντως ξεκίνησε στην παραλία και ήταν υπέροχα. Τώρα έχουμε 32 βαθμούς στην πόλη. Αύριο Τρίτη συνεχίζεται ο καύσωνας. Θα φτάσει στους 36 βαθμούς υποσκιά πάντα. Οπότε να προσέχουμε, να πίνουμε πολύ νερό, να τρώμε φρούτα, να φοράμε αντιλιακό και να μην βγαίνουμε έξω τις hot hours, όνομα και πράγμα. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5. Έρχεται η Ζέινα με το Ζανάντο.
1: Νούμερο 5.

0: Μένω Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swim, Stones and Dice, το νούμερο 2 του hit list, πάντα εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε στο νούμερο 1 τώρα, που θα ακούσουμε το αγαπημένο Nueva Yol από τον Bad Bunny. Το τραγούδι ξεπέρασε και επίσημα τα 1,3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή. Το κομμάτι επίσης να πούμε πως είναι ένας πολιτιστικός φόρος τιμής στη μετανάστευση από το Puerto Rico και τη ζωή στη Νέα Υόρκη. Και να πούμε πως έγινε μόλις το 21ο τραγούδι που μπήκε στο αποκλειστικό Billions Club του Spotify.
1: Número 1.
2: Nueva York.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: αυτό, να
4: το είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώ.

0: φαίνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο.
0: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό. We play the hits,
10: Πέρασε και όλα στο πρώτο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδίκης 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στην Εύα, στη Μαρία, τη Χρύσα και το Μιχάλη. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στην πόλη. Λίγο στα ανατολικά βλέπω εκεί στην Εθνική Αντιστάσεω, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Α, και κάτι λίγα στη Λαμπράκη. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι ιδανική για οδήγηση αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο Alex Warren τώρα με το Ordinary και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

Αυτή ήταν η Ray με το Where is my husband εδώ φυσικά στον Zoo 90,8 και πάμε στον χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, τελικά η νικήτρια ήταν η Ισπανία. Η Αργεντινή ήταν λες και δεν κατέβηκε στο γήπεδο, τους έπαιξαν εντελώς μονότερμα. Στο halftime show εμφανίστηκαν Μαντόνα δίπλα σε Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, παρακαλώ. Η BTS, ο Justin Bieber, η Σακύρα και ο Μπερναμπόι. Εντάξει, η Σακύρα μπορώ να πω ότι μου έκλεψε την καρδιά, ήταν απίστευτη. Φυσικά είχαμε και θράπλα με τον Donald Trump, ο οποίος δεν έφευγε από την απονομή του Κυπέλλου, σαν τον θείο που κάθεται με την νεολαία έτσι επίτηδες. Και επίσης πρέπει να πω ότι το show τελικά ήταν πάρα πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί έφαγε τόσο πολύ κράξιμο. Ελπίζω να το ξανακάνουν. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου και να πούμε επίσης πως είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Πάμε τώρα να ακούσουμε Hozier και το Sweet και επανέρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Νεοπάλ και Σούπερ Νεοπάλ Έκο. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
12: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
11: έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Βαφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: That's right. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5 The Sound of the Summer. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 14 χρόνια συνεχίζει να σπάει ιστορικά ρεκόρ και φυσικά 8,5 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως σας φέρνω τα καλύτερα. Έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Θα ακούσουμε Teddy Swims, Benassi Bros, Danny, ενώ τώρα ξεκινάμε με αγαπημένο Moving to the Sun από Hugel και Ultranate εδώ στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Απίστευτο throwback από το 2010. Rihanna και Drake. Αυτό ήταν το What's My Name από το 2010 και από το album Loud τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, τώρα θα μάθω την ηλικία σας χωρίς να μου την πείτε. Για να δω πόσοι θυμάστε τον Psy και τον Gangnam Style. Λοιπόν, το τραγούδι συνεχίζει να καταρρύπτει ιστορικά ρεκόρ σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, καθώς ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια views στο YouTube, παραμένοντας το δημοφιλέστερο μουσικό βίντεο της K-pop στην ιστορία της πλατφόρμας και μάλιστα έγινε το πρώτο που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Εννοείται χορεύαμε όλοι με το χαρακτηριστικό, με τη χαρακτηριστική έτσι κίνηση, ο Gangnam Style. Πάμε σε κάτι πιο φρέσκο τώρα. Another και 54 Ultra έρχονται με το Talk to You εδώ στον Zoo.

0: Άρε Σακύρα, ζημιά μας έκανες. Αυτό ήταν το Die Die από Σακύρα και Burna Boy εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα πάμε στο Track of the Day, όπου σας φέρνω μια άκρος καλοκαιρινή συνεργασία ανάμεσα σε Hugel, David Guetta, French Montana και Aidan Martin. Το υπέροχο Sign είναι ένα ξεχωριστό single από το ντεμπούτο άλμπουμ του Hugel με τίτλο 21. Κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου και συνδυάζει το χαρακτηριστικό Latin Afro House στυλ του Hugel με την mainstream club μουσική. Και φυσικά σε αυτό βοηθάει και ο David Guetta. Στοιχουργικά το τραγούδι παίζει με την αντίθεση μεταξύ της σκοτεινής κλειστοφοβικής νύχτας της πόλης και της λαμπρότητας των τεχνητών φώτων ή των διαμαντιών στον ορίζοντα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι στοίχοι. Πάμε να τα ακούσουμε, δυναμώστε την ένταση. Έρχεται το Sign από Hugel, David Guetta, French Montana και Aidan Martin εδώ στο Track of the Day στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία
5: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι,
7: για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάρω σου, ας κάνετε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Επιστρέψαμε λοιπόν, Zoo 90,8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στην Αλεξάνδρα, στον Χρήστο και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε 7 με 11 το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και παίζετε δύο φορές. Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Όλα αυτά φυσικά μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Αυτός είναι ο Weekend τώρα με το μοναδικό Cry For Me και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

Αγαπημένο remix του David Guetta, Milky και Just the Way You Are, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε θέσεις για να πάμε να δούμε και εμείς την Οδύσσια του Christopher Nolan. Τι χαμός γίνεται, όλα σε όλους τους κινηματογράφους είναι sold out. Λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή θα πάω και μετά θα σας έχω κι εγώ να σας πω πώς μου φάνηκε, εντυπώσεις κτλ. Λοιπόν, τώρα παραδίδω ραδιοφωνική σκυτάλη στην Έλενα Ρόκα η οποία έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Τώρα σας αποχαιρετώ με Tate McRae Sports Car και αμέσως μετά έρχεται το Zoo Around the World με τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Στα φιλιά μου, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και πάλι, τα λέμε αύριο, bye bye!

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα,

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ζωή 90,8. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία την εβδομάδα μας. Πάρα πολύ ζέστη, το ξέρετε, το νιώθετε όλοι. Η ώρα είναι 9 και σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Ξεκινάνε τα Zoo Nights. Για 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και φύγαμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ soft και ωραία με The Second Voice και Let Me Be. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Πάρα πάρα πολύ ωραίο, λέει Low και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Έλληνα στην παρέα σας και σήμερα 20 Ιουλίου γιορτάζει ο Ηλίας, χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες, και είναι, λέει, η Διεθνής Μέρα Σελήνης. Μου αρέσει αυτή η μέρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το φεγγάρι, η Σελήνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6939-908-908, να μου πείτε πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, αν πήγατε για τα πάνια σας, αν το ζήσατε και όλα αυτά. Και φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φύγαμε τώρα για Ariana και το καινούριο της Hate That I Made You Love Me. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
2: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
3: Ο Ζου 90,8.
4: Όλα!

Ελπίζω να έχετε ανέβει αρκετά. Είμαστε εδώ, Ζουερίνητο ακόμα 8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τελικός παγκοσμίου κυπέλου ήταν χθες το βράδυ. Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο ποδόσφαιρο είναι οι Ισπανοί για αυτό το Μουντιάλ. Χαμός, πανικός. Ήταν δίκαιο, θα σας πω. Σύμφωνα με τη γνώμη μου, βέβαια. Και έγινε πράξη γιατί οι Ισπανοί προσπάθησαν. Η Αργεντινή λίγο επιθετική μου φάνηκε γενικά, σαν όλο το vibe. Πολύ σπρόξιμο, πολύ κίτρινη, πολύ κόκκινη.

Η κάρτα, πολύ χαμός. Εντάξει, φυσικά το Halftime Show ήταν πολύ ωραίο show. Πιστεύω μεγάλο ποσοστό των τηλεθεατών περίμενε να δει τον Justin και όντως ήταν πολύ ωραίος με την κιθάρα του, έτσι απλώς μου άρεσε. Shakira, Madonna, BTS, έγινε ένας χαμός. Ωραίο show, μπορούμε να πούμε. Τώρα σε 4 χρόνια πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Jason Derulo και πάμε με Want to Want Me. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $450 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: να πω.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή εβδομάδα, εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται αγαπημένη μου συνέχεια, πεθαίνω, So Easy, για Μόρε και Ζανάντο. Τώρα Upside Down και παίζει στον Ζου.

Αξεπέραστο ντουέτο, φοβερό. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12 και για σήμερα και για όλη την εβδομάδα και κάθε μέρα. Λοιπόν, μπορεί τώρα να είναι καλοκαίρι, αλλά ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, η νέα σεζόν έρχεται. Και αν θέλετε να σπουδάσετε, στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φίτησης, σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και είναι και βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και θα βρείτε πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με How Deep Is Your Love. Μείνετε μαζί μου, γιατί συνεχίζουμε επίσης με το δεύτερο μας μέρος που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Ζου 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Ζου Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.
12: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
11: Νούμερο 4.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 2 λέει το ρολόι και ξεκινάμε με τη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα μαζί σας μέχρι τις 12. Συνεχίζουμε λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου. Take me there, πολύ ωραίο και αγαπημένο, παίζει τώρα.

Αυτά εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πάρα πολύ. Throwback low και ήταν καταπληκτικό. Το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 στα 18 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα ότι πήγα Χαλκιδική και γύρισα την Κυριακή το βράδυ. 2,5 ώρες έκανα να γυρίσω από το Παλιούρι, δεν ξέρω, είναι στο πρώτο πόδι. Τέλος πάντων, κανονικά αυτό είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Και πήρα απόφαση με την αδερφή μου τελικά να γυρνάμε, όχι Κυριακή, Δευτέρα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ πρωί. Και έτσι ξύπνησαμε σήμερα 7 η ώρα το πρωί. 8,5 ώρα, 8 και κάτι, ήμουνα Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Ούτε κίνηση, ούτε σημειωτών, ούτε σταματάμε, τίποτα. Καταπληκτικό. Αυτό θα κάνω, αυτό να κάνετε κι εσείς. Συνεχίζουμε με Νταμιάνο Ντέιβιτ, The First Time, και παίζει στον Zoo.

Hey, το Turn the Lights Off, πάρα πολύ αγαπημένο μας και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και δεν ξέρω πώς θα πάτε εσείς με τη ζέστη. Νομίζω αυτές οι μέρες είναι οι πιο ζεστές του έτους. Ζεστάνομαι πάρα πολύ, δηλαδή σε βαθμό που σήμερα δεν είχα ενέργεια το πρωί καθόλου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε χωρίς air condition. Και βλέπω εδώ ότι και η υπόλοιπη εβδομάδα κάπως έτσι θα πάει. Αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κάτι απρόσμενο τώρα, την Παρασκευή θα πέσει η θερμοκρασία, λέει, περίπου 10 βαθμούς και βροχές και καταιγίδες και τα λοιπά. Και η θερμοκρασία, το ρολόι θα φτάνει μέχρι και το θερμόμετρο. Ποιο ρολόι? Το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 28 υψηλότερη για μια μέρα. Αυτό μετά θα ξαναανέβει η θερμοκρασία κανονικά. Ένα διάλειμμα θα κάνουμε δηλαδή. Μια χαρά. Συνεχίζουμε τώρα. Sombre, Homebreaker. Πάρα πολύ μου αρέσει και παίζει στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία είναι
5: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτσι τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Zoo Radio και παίζουμε τις επιτυχίες στα 37 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε ακόμα μπροστά μας μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και φέρνω σε λίγο Persempersi, Kings and Queens και Mr. Know It All. Τώρα ακούμε Naked και παίζει στον Zoo.

πολύ ωραίο Show Me Love εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έχει πάει πια 11 παρά και έχουν σοβαρέψει τα πράγματα. Έλληνα στην παρέα σας και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και υπάρχει μια θεωρία που διάβασα που αναφέρει, λέει, ότι η ορίμανση του εγκεφάλου και συγκεκριμένα του μετοπιαίου λοβού που ολοκληρώνει την ανάπτυξή του περίπου στα 25 μας χρόνια μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά την σχέση που μπορεί να έχουμε, λέει, από μικρότερη ηλικία ίσως, κυρίως σε αυτές τις σχέσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν πλέον έχουμε τη γνωστική ορίμανση αυτή, λειτουργεί σαν φακός που φωτίζει προβλήματα που ίσως μέχρι τότε αγνοούσαμε. Που εντάξει, αυτό δεν αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη, φυσικά, είναι σταδιακό. Απλώς όντως μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο διάφορα έτσι, θέματα που αδιαφορούσαμε για την ύπαρξή τους και τελικά να καταλήξει ο καθένας σε διαφορετικούς δρόμους. Που it's okay, αλλά εντάξει, okay. Εγώ έχω ένα χρόνο για να φτάσω σε αυτή την γνωστική ορίμανση. Αν γίνει κάποιο update, θα σας το πω. Συνεχίζουμε με Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Παίζει στον Ζου.

0: αφήνιο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι, Πόλο.

Γεια σας, εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα πήγε 11 και 1 πια και είναι βράδυ Δευτέρας, φουλ καλοκαιρινό και ζεστό. Εδώ θα είμαστε για ακόμη 60 λεπτά. Το τρίτο μας μέρος ξεκινάει. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για Die Die. Είναι το της ημέρας τώρα το τραγούδι. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

είναι το πάρα πολύ ωραίο Magnetic. Και το ακούμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και μπορεί να γκρινιάζουμε για τη ζέστη και να είμαστε όλοι σε αυτό το mood, αλλά νομίζω το μεγάλο ποσοστό συμφωνεί ότι σαν το καλοκαίρι δεν έχει αυτή την ανεμελιά, αυτή τη χαλαρότητα, αυτό το vibe γενικά. Το ότι περιμένεις να πας διακοπές, να πας και να κάνεις μπάνιο. Όλα αυτά. Θέλω όμως, επειδή εγώ τα λέω αυτά, πείτε μου κι εσείς, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber, στο 69-31-908-908, να μου πείτε τι τύπος είστε, χειμώνα ή καλοκαίρι. Βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908, και αν σας βολεύει στείλτε μου και από εκεί. Συνεχίζουμε με Νταμιάνο Ντέιβιτ και πάρα πολύ ωραίο Born With A Broken Heart, παίζει στον Zoo.

Μελωδία λοιπόν, και μόλις το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και για αυτή τη Δευτέρα. Και τι έπαθε ο Μπενίτο ρε παιδιά το Σάββατο, δεν ξέρω αν το είδατε. Είχε μια συναυλία στο Μιλάνο που λέτε, την τελευταία της σεζόν σε αυτή την πόλη με την περιοδία του. Και εκεί που όλα καλά, όλα ωραία, ξαφνικά ξεκίνησε καταιγίδα με χαλάζι, όχι απλή καταιγίδα. Πανικόβλητοι όλοι προφανώς άρχισαν να τρέχουν, διακόπηκε η συναυλία, περίπου 80.000 κόσμος προσπαθούσε να εκενώσει το στάδιο. Και εντάξει, δεν ήταν μια απλή βροχή, τώρα το χαλάζι είναι επικίνδυνο, φουλ γενικά. Τι να πω, κρίμα για αυτούς που περίμεναν μέρες και ώρες για να πάνε να δουν το Bad Bunny. Συνεχίζουμε με Coldplay, καταπληκτικό τραγούδι.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο είναι αυτό.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: We play the hits.
6: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ για περίπου 20 λεπτάκια ακόμη. Έλενα στην παρέα σας και έρχονται Μιτσίκο, Σάο Πάολο και Seven Rings σε πολύ λίγο. Τώρα New Religion παίζει στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Let Me Be εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες και πάρα πολύ ωραία αυτά τα ωραία τελικά είχαμε για σήμερα. Δευτέρα βράδυ, 20 Ιουλίου, πήγε 12 παρά και σας αφήνω σιγά σιγά. Αύριο φυσικά όμως ξεκινάει το πρόγραμμα και η μέρα μας εδώ στον Ζου 90,8. Στις 7 ακριβώς έρχεται ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew, την Νάνση και το Σκάτζ. Μέχρι και τις 11 θα σας κάνουν παρέα και όλο το πρόγραμμα του Ζου το καταπληκτικό μέχρι και τις 9 το βράδυ που έρχομαι εγώ με τα Zoo Nights για 3 ώρες έτσι πάλι να τα πούμε. Καλό βράδυ εύχομαι σε όλους. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και σας αφήνω με Ed Sheeran και Aziza. Φιλιά πολλά, γεια σας!

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
3: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
4: Άιτε.
3: Καλός, χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις ο φίλο μου γκαντέμι.
3: Έχω χθες το βράδυ, λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Άμα την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω,
2: είμαι
3: ο
2: κύρις
3: και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
4: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
3: κύριο? Σαν να έχεις δίκιο.
4: Εγώ αυτό λέω.
3: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
4: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
3: Όταν λείπω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
2: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
3: έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι, Πολόκ.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω γιαγιά Χρυσούλα.
3: Όχι, γιαγιά Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψ' άγριες μέλισσες μου θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RD.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.